Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

είδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη που έγινε η παλιά γειτονιά και το δημόσιο σχολείο ρημάδι. Δεκάχρονοι με κινητά και πατίνια παντού, δίπλα στους ντίλερς αλωνίζουν κοπάδες.

πόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον μες στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν προβολής και σκιές. Να μην ξεχάσω, να θυμηθώ για τόσα πράγματα.

σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και τι ψάχνεις μες στην κόρη.

0: ευχαριστούμε.
1: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ της συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής, σε κάθε κατάχυση επιρρεπής. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά που γυαλεί και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Είμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει, δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει, μιας και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα. Και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα, ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.

μυαλά πουλημένης έκφρασης φιγούραρουν από βλακωτικά.

τσιγαράκι ρε φίλε, ένα τσιγαράκι ακόμη. Να το κόψω, να κόψω τον πονοκέφαλο που τσεκουρώνει η πουλά. Το κανάλι, το σπερμά του.

Και εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
1: Τι έπαθες?
0: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
1: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
0: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
1: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
0: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
2: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
1: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
2: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
1: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
2: Ή θέλει επαγγελματία.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
4: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
1: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
2: Επιτέλους, ναι!

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: dino voir de ça de fée.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά, ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

Όμορφες γλυκές καλημέρες, φυσικά από την υπέροχη παρέα μας, εδώ στο Ράδιο Λιβέρι 1. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Δηλαδή και εσείς την υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας καλημερίζει κάθε πρωί, αλλά παιδιά μου και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε ξανά όσες εκπομπούλες λατρέψατε, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας, αλλά και για να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το υπέροχο πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, τι σας έχουμε εμείς σήμερα Τετάρτη? Φυσικά εννοείται ότι δεν αλλάζουμε σταθμούλη, διότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο να λαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι στις 7. Εννοείται έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Εγώ εννοείται περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 697-25-32-700, να γίνουμε μια τέλεια ατμόσφαιρα, να γίνουμε, να μου στείλετε όσα τραγουδάκια θέλετε να ακούσουμε, να μου στείλετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε και φυσικά να μου πείτε και τις καλημέρες σας, έτσι να κάνουμε ένα ωραίο πρόγραμμα, να περάσουμε όλοι υπέροχα. Πάμε να ακούσουμε δύο αγαπημένα μου τραγουδάκια, έτσι να σας καλημερίσω, να φτιάξετε το καφεδάκι σας και αυτά. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, διότι έχω κάτι θέματα, μα κάτι θέματα.

Υπέροχα τραγούδια ακούσαμε, καλημέρα να μου λες από Αποστολία Ζώη και για σένα από Σταβέντο και η Διαδά μου. Δύο φανταστικά τραγούδια και πραγματικά δύο από τα αγαπημένα μου. Και άμα φτιάξατε ήδη το καφεδάκι σας, εννοείται ελάτε στην υπέροχή μας παρέα. Σήμερα βλέπω λίγο τον καιρό, έχει λίγο σκόνη στην ατμόσφαιρα ή εμένα μου φαίνεται. Είναι λίγο άνοιξη καλοκαίρι, το ψάχνει ακόμα λίγο καιρός. Εμείς εδώ όμως βέβαια δεν το ψάχνουμε, διότι παιδιά μου εδώ στο ράδιο Αλιβέρια 1 είναι πάντα καλοκαίρι. Καλημέρα να πω και σε όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στην Νικόλ, καλημέρα στην Τζο που μας ακούει από τη Λευκάδα, καλημέρα στη Μαριαλένα, καλημέρα στην Αντρέα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα στον σταθμό της καρδιάς μας, μας λέει εδώ πέρα ο Σπύρος και η Νικόλ. Εννοείται έχετε την αμέριστη αγάπη μας και θέλουν να ακούσουν «Χορεύω» από Μιχάλη Χατζηγιάννη. Εννοείται, πάμε να τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι «Χορεύω» από Μιχάλη Χατζηγιάννη, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τον Σπύρο και την Νικόλ που μας ακούνε. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, αν έχετε ήδη αρχίσει τα μπάνια στην παραλία και μας ακούτε από τη θάλασσα, κάντε και μία βουτιά για μας που δεν έχω ξεκινήσει ακόμα τα μπάνια στη θάλασσα, διότι πρώτον κρυώνω και δεύτερον έχω δύο μεγάλους φόβους με τη θάλασσα. Όχι, εντάξει, δεν είναι τραγική. Νομίζω όλοι μας πάνω κάτω έχουμε αυτούς τους φόβους λίγο πολύ για τη θάλασσα. Εγώ προσωπικά λίγο φοβάμαι τις τσούχτρες και αυτούς τους λαγοκέφαλους που έχουν βγει τώρα τελευταία. Τους έχετε δει εσείς αυτά που λένε για τους λαγοκέφαλους? Όχι, δεν έχει κεφάλι λαγού. Λοιπόν, είναι κάτι ψαράκια που ανήκουν στα puffer fish, αυτά που φουσκώνουν. Έχει ένα πολύ κοφτερό δοντάκι μπροστά. Και εγώ από τη μία φοβάμαι μη με δαγκώσουνε. Και από την άλλη είναι και λίγο μεγάλα αυτά τα ψαράκια, είναι σαν κέφαλι. Οπότε, ναι, λίγο εγώ τρομάζω.

Εντάξει, λένε ότι δεν πειράζουν τον άνθρωπο, οπότε okay, αλλά βέβαια άμα το δεις αυτό το ψαράκι να περνάει από δίπλα σου, λίγο δεν τρομάζεις βρε παιδί μου, λίγο τρομάζεις. Λοιπόν, οπότε οι λαγοκέφαλοι και οι τσούχτρες, οι μέδουσες, για μένα είναι δύο τεράστιοι φόβοι που έχω με τη θάλασσα. Δεν φοβάμαι τους αχινούς, δεν φοβάμαι τα βαθιά νερά, δεν φοβάμαι τους βράχους, έχω ακούσει και αυτόν τον φόβο, αλλά φοβάμαι τις μέδουσες, μεδουσοτσούχτρες και αυτούς τους λαγοκέφαλους, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, με τρομάζουνε. Άσε που λένε είναι τοξική και δεν κάνει να τους μαγειρέψουμε. Αυτό πού το πάτε? Οπότε ναι, λίγο προσοχή, διότι είδα ένα βίντεο στο Instagram με κάτι κυριούλιδες που είχαν πάει και χαϊδεύανε το λαγοκέφαλο, είχε βγει έξω στα ρηχά νερά και τους δάγκωσε. Οπότε λίγο προσοχή, αυτό το ψαράκι δεν είναι χρυσό ψαρό, είναι λίγο μεγαλύτερο. Αλλά το θέμα είναι, δεν είναι κατοικίδιο. Δεν το παίρνουμε για κατοικίδιο στο σπίτι και φυσικά δεν το πολυπλησιάζουμε, διότι δεν κάνει. Πάμε εμείς να ακούσουμε Καλοκαίρι και Πάθος από Έλενα Παπαρίζου και φυσικά έρχομαι.

Υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εδώ πέρα που έχω βρει μερικά άρθρα και για τους λαγοκέφαλους και για τις τσούχτρες. Okay, ναι, δεν πειράζουν τον άνθρωπο, ξαναλέω. Και μάλλον πιο τρομακτικοί είναι οι καρχαρίες που έχουν βγει τώρα στον εμβοϊκό, λίγο πιο έξω στα ριχά για να βρουν φαγητό. Αλλά εντάξει, όταν είναι ένα ψαράκι το οποίο μπορεί να σου περάσει και απαρατήρητο, διότι ένα καρχαριάκι δεν σου περνάει απαρατήρητο, ο λαγοκέφαλος μπορεί να τον περάσεις για τσιπούρα. Μην ξέρω εγώ. Λοιπόν, είναι λίγο πιο τρομακτικό. Αλλά εντάξει, ένας άλλος φόβος τώρα είναι οι τσουχτρίτσες. Λοιπόν, οι μεδουσούλες. Αυτές οι μόβοι, περίεργες, άσχετο αν το μόβ είναι το αγαπημένο μου εμένα χρώμα. Okay, όλα καλά. Λοιπόν, κάποιες μεδουσίτσες τσιμπάνε. Οπότε δεν τις πλησιάζουμε, τις σπρώχνουμε λίγο πιο εκεί με το νεράκι, έτσι κάνουμε παφλασμούς στο κυματάκι για να φύγουν. Αλλά το θέμα ποιο είναι, εγώ δεν μπαίνω στη θάλασσα άμα δω μεδουσίτσες ή τσουχτρίτσες. Και okay, όταν ήμουν μικρή, έπιανα με το κουβαδάκι μου, εγώ και οι φίλοι μου που βγαίναμε στη παραλία και παίζαμε, φτιάχναμε κάστρα στην άμμο και αυτά, δεν ήμουνα 5-6 χρονών. Λοιπόν, βρίσκαμε αυτές τις μεδουσίτσες που είναι σαν πλαστικές σακούλες μες στη θάλασσα. Γι' αυτό μπερδεύονται και οι χελονίτσες. Οπότε όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, έτσι ένα κοινωνικό μήνυμα να περάζω από εδώ. Λοιπόν, και τις μαζεύαμε με τα άλλα παιδάκια και τις βγάζαμε έξω. Βέβαια, εγώ επειδή τις λυπόμουν, τις ξανά βάζα μέσα. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Αυτό έχω να πω μόνο, λοιπόν, λίγο προσοχή σε αυτά τα ψαράκια, στα puffer, στους λαγοκέφαλους τέλος πάντων, ανήκουν στα puffer fish, φουσκώνουν κιόλας και έχουν βγει και ένα σωρό βιντεάκια που τους βάζουν και δαγκώνουν κάτι τενεκεδάκια, κάτι κουτάκια από Monster και από Coca-Cola's. Παιδιά, μην το κάνετε αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι υγιεινό για τα ψαράκια, έτσι, δεν κάνει για τα ψαράκια αυτό. Είπαμε, μπορεί να δαγκώνουν λιγάκι, μπορεί να είναι λίγο τρομακτικά, να έχουν το δοντάκι εδώ πέρα το κοπίδι μπροστά, αλλά εντάξει, λίγο χαλαρώστε, λίγο ηρεμία, τα αφήνουμε στην ησυχία τους να ζήσουν τη ζωούλα τους και απλά δεν ανακατευόμαστε μαζί τους. Πάμε να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια, Έρωτας Μοιάζει από Γιώργο Κακοσέο και Αιγαίο από Αναβίση, και φυσικά επιστρέφω.

Ακούσαμε και ένα τραγούδι από Μάνο, το Baby, τραγούδι που έπαιξε δυνατά για τον Νίκο που μας το ζήτησε. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θέλω να σας πάω σε ένα θεματάκι, το οποίο το είδα στο Instagram και πέθανα λίγο στα γέλια. Λοιπόν, και θα αρχίσω με μια εισαγωγή, ότι όταν ήμουν μικρούλα, κατασκηνώναμε πάρα πολύ συχνά με τη μαμά μου. Και συγκεκριμένα πηγαίναμε κάτω στα Μεσοχώρια και μία νύχτα προς ξημέρωμα με ξυπνάει η μάνα μου και μου λέει «Άννα, έλα λίγο γρήγορα έξω». Ήμουνα δεν ήμουνα πάλι 5-6 χρονών, έτσι. Τέλος πάντων, απλά το τονίζω την ηλικία, θα καταλάβετε γιατί. Λοιπόν, και μου δείχνει μία φώκια να έχει βγει έτσι λίγο προς τα έξω και να κάθεται στην άμμο. Εγώ εν τω μεταξύ, επειδή δεν είχα ξαναδεί φώκια, άρχισα να τσιρίζω. Με από τη χαρά μου, έτσι. Όχι να τσιρίζω επειδή φοβήθηκα. Λοιπόν, άρχισα να τσιρίζω, έτσι αυτά τα γελάκια που κάνουν τα παιδάκια πάνω στη χαρά τους, να γελάνε δυνατά, πολύ δυνατά, και έχω και έτσι χαρακτηριστική φωνή, έτσι είναι πολύ διαπεραστική η φωνή μου, τρυπάω τύμπανα. Λοιπόν, οπότε τρόμαξα τη φώκια και έφυγε. Αυτό γιατί σας το λέω. Σας το λέω απλούστατα, γιατί είδε ένα βιντεάκι με μία φώκια που κοιμότανε, την είχε παρασύρει το κύμα και κουτρουβαλούσε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, έτσι. Έκανε γύρω από το κύμα. Τώρα αν ήμουν εγώ εκεί κοντά και την έβλεπα τη φώκια να κάνει γύρω έτσι και να κοιμάται χαλαρή στην θάλασσα, να την παίρνει το ρεύμα του νερού να την κάνει γύρω. Εντάξει, τώρα στην ηλικία που είμαι δεν θα αντιδρούσα κάπως, αλλά αν ήμουν μικρούλα και την έβλεπα, μάλλον θα την ξύπναγα. Αυτό γιατί σας το λέω. Άμα δείτε φώκια μέσα στο νεράκι να κάνει βολτούλα, επίσης δεν τις πλησιάζουμε τις φώκες, διότι δεν πρόκειται για κατοικίδια ζωάκια, είναι άγρια ζωάκια της θάλασσας. Δεν κάνουνε κι αυτά. Οπότε ναι, από απόσταση να τις βλέπουμε καλά είναι. Έχω πιάσει τη θάλασσα σήμερα, όπως καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Πόσο από Κωνσταντίνο Αργυρό και έρχομαι.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
4: Ακούσαμε πώς από Κωνσταντίνο Αργυρό και ακούσαμε και το ζούμε υγιεινά. Οκ, σας έχω κάτι και για αυτό. Έχετε δοκιμάσει πίκλες? Όλοι σαφώς γνωρίζουμε τις πίκλες, αγκουράκια του ρουσί. Λοιπόν, οι πίκλες, από ό,τι λένε, είναι πάρα πολύ υγιεινές και συγκεκριμένο ο χυμός τους... Ανατριχιάζω, εγώ δεν μου αρέσουν καθόλου οι πίκλες. Βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ στο hangover. Tip. Λοιπόν, μου το έχουν πει, δεν το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, σας έχω εδώ πέρα κάτι για τις πίκλες. Λένε ότι βοηθάει με το άγχος. Τώρα εγώ που είμαι αγχώδης γενικά σαν άνθρωπος, πρώτον δεν τις έχω δοκιμάσει και δεύτερον δεν υπάρχει περίπτωση να τις δοκιμάσω, προτιμώ να ζήσω με το άγχος μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά λένε εδώ πέρα ότι έχουν πολλά ωφέλη. Λέει εδώ, θα πίνατε εσείς λίγο από το χυμό μιας πίκλας, αν μπορούσε να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο ήρεμοι πριν από μία σημαντική συνάντηση, μία παρουσίαση ή ένα προσωπικό ραντεβού. Εγώ όχι. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, όμως οι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια εξετάζουν μία σχέση ανάμεσα στις πίκλες που έχουν υποστεί έτσι φυσική ζύμωση και βοηθάει, λέει, στο άγχος. Βέβαια, μην βιαστείτε να ανοίξετε ένα βάζο με τουρσί. Πάμε να δούμε πρώτα τι λένε εδώ πέρα. Μία μελέτη που έγινε διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωναν περισσότερες τροφές με φυσική ζύμωση, όπως το παραδοσιακό τουρσί, εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα κοινωνικού άγχους. Αυτό λειτουργεί και με το λάχανο τουρσί. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Αλλά γενικά δεν μ' αρέσει το τουρσί, οπότε ναι, δεν είμαι πολύ φαν των τουρσιών, η αλήθεια είναι, έκανα και κλείσμα στην λέξη. Ναι, το αποτέλεσμα λέει ότι ήταν ακόμα πιο έντονο σε άτομα που ήταν από τη φύση τους πιο αγχώδη, ντροπαλά. Ναι, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μία πίκλα μπορεί να λειτουργήσει σαν θεραπεία. Οι επιστήμονες απλά θεωρούν ότι το πιθανό όφελος σχετίζεται με τα προβιωτικά. Οπότε συγγνώμη, αν εγώ πάρω συμπλήρωμα διατροφής και πάρω προβιωτικά, θα μου φύγει το άγχος? Καλέ, τι λέτε τώρα, κάτσε, γιατί αυτό έχει ζουμί υπόθεση και όχι το ζουμί της πίκλας. Διότι αν τα προβιωτικά σε βοηθάνε να ηρεμήσεις λίγο και να χαλαρώσεις λίγο από το άγχος, ειδικά σε εμάς που είμαστε από τη φύση μας αγχώδης, βρήκαμε τη λύση, παιδιά μου. Βρήκαμε την άκρη στο νήμα. Βρήκαμε την άκρη στο κουβάρι που λέγεται άγχος. Ναι, όχι ότι τα προβιωτικά είναι και το νόημα της ζωής. Αλλά οκ. Πάμε να ακούσουμε «Βάλ το τέρμα» από Νίκο Οικονομόπουλο και ξαναγυρίζουμε εδώ στο θεματάκι. Είναι πολύ Είναι πάρα πολύ διδακτικό, εμένα μου αρέσει. Αλλά τουρσί δεν δοκιμάζω.

το τέρμα ακούσαμε από Νίκο Οικονομόπουλο και πάμε λίγο, παιδιά μου, εδώ πέρα, να δούμε πού λειτουργεί τώρα ο χυμός πίκλας. Αν ο χυμός προέρχεται από φυσικά ζυμωμένες πίκλες και όχι δεν είναι ζυμάρι, είναι πιθανό να περιέχει ζωντανά προβιωτικά. Αυτό είναι το ότι βοηθάει στο άγχος. Αυτό βοηθάει πιο πολύ στο άγχος. Επίσης ο χυμός πίκλας περιέχει συνήθως μεγάλη ποσότητα νατρίου, οπότε αλάτι. Ναι, βοηθάει και το αλάτι, μου λέει εδώ πέρα, στο άγχος. Καλέ, τι λέτε τώρα? Α, εγώ με το αλάτι δεν τα πάμε καθόλου καλά, η αλήθεια είναι. Εγώ τρώω τα φαγητά μου ανάλατα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την πίεση, μια χαρά είναι η πίεση μου. Σταθερή. Λοιπόν, τώρα βέβαια δεν ήξερα ότι το αλάτι βοηθάει και στη μείωση του άγχους. Θα το επανεξετάσω. Οκ. Ακούω. Θα δείξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι και τεράστια φαν ούτε του τουρσιού ούτε του αλατιού. Αλλά ναι, τουρσί δεν θα δοκιμάσω, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, αλλά να βάλω λίγο αλάτι παραπάνω στη διατροφή μου, αυτό μπορώ να το κάνω. Και εννοείται, αν έχετε κι εσείς κανένα έτσι tip για την μείωση του άγχους, εννοείται να μου το στείλετε στο 697-25-32-700, να μαζέψουμε έτσι πολλά tips. Και ό,τι βοηθήσει, πιστέψτε με, εδώ θα βγω στον αέρα και θα σας τα πω. Το βάζω σαν στόχο που θα ακούσουμε αμέσως τώρα από Καλομήρα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που γυρίσαμε, ποθητό ανέφικτο από Άννη, ένα υπέροχο καινούριο τραγούδι, θέλω να πάμε σιγά σιγά και στα ζωδιάκια μας για σήμερα.

μου, η δημιουργικότητα και η έμπνευση μπορούν να σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε και να προωθήσετε ιδέες που έχουν προοπτική εξέλιξης. Το τρίγωνο ήλιου, α, έχουμε και βόρειο δεσμό, αμ, γι' αυτό επίτε το μου, ντε. Σας ευνοεί σε συζητήσεις, παρουσιάσεις αλλά και επαφές που μπορούν να φέρουν σημαντικές ευκαιρίες στο μέλλον. Οικονομικά, πάτε για ψώνια, δεν χρειάζεται καν να αναφέρω τα οικονομικά. Σας λέω απλά ότι πάτε για ψώνια. Πάμε και στους υδροχόους, είπαμε θα τα πάμε ανάποδα. Η σημερινή Τετάρτη, υδροχόοι μου, σας βάζει σε διαδικασία να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με υποχρεώσεις που δεν μπορούν άλλο να περιμένουν, τις αφήσατε πολύ. Το τριγωνάκι σας βοηθάει να βρείτε λύσεις σε πρακτικά ζητήματα και να νιώσετε μεγαλύτερη σταθερότητα. Καλό είναι αυτό. Στα αισθηματικά υποχρεώσεις φαίνεται να απορροφούν μεγάλο μέρος της ενέργειάς σας, οπότε εγώ θα σας πω το εξής, για να μην δημιουργηθεί απόσταση με το τέρι σας, καλό είναι να βρείτε λίγο χρόνο μέσα στη μέρα και να περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Τώρα η αδέσμευτη, αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν το λεμόνι πάνω στη λεμονιά, παιδιά μου, έρχεται μια γνωριμία που θα ξεκινήσει μέσα από εργασιακό ή καθημερινό περιβάλλον και θα έχει καρμικό χαρακτήρα. Για δείτε το, για δείτε το λίγο. Τώρα πάμε στην εργασία σας, υδροχωάκια μου. Η ημέρα σας βοηθάει να κλείσετε κρεμότητες, να οργανώσετε καλύτερα υποχρεώσεις και να βάλετε σε σειρά στόχους που είχαν μείνει λίγο πίσω. Το τριγωνάκι με το βόρειο δεσμό λειτουργεί υποστηρικτικά σε οικονομικές συμφωνίες, οπότε ναι, αποφύγετε το άγχος και τη βιασύνη στις λεπτομέρειες, όλα θα σας πάνε καλά, θα πάτε για ψώνια βρε, θα πάτε για ψώνια, οργώστε τις αγορές. Υπέροχα νέα μέχρι στιγμής, πάμε εδώ πέρα, συνεχίζω με τους εγώ καιρούς. Το πάω ανάποδα σήμερα, ωραία θα πάει. Εγώ καιρέ μου, η σημερινή Τετάρτη φωτίζει τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά με ανθρώπους που μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας. Το τριγωνάκι του ήλιου από τον απέναντί σας, τους καρκίνους, με το βόρειο δεσμό σελήνης ο συχθής, δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό, αλλά είναι καλό. Λοιπόν, έρχονται συζητήσεις, λέει, σας ανοίγουν νέες προοπτικές, στην ημέρα θα υπάρξει και μια σημαντική πρόταση, δεν νομίζω να είναι γάμος, αλλά δεν μας πειράζει, σημαντική πρόταση θα είναι. Στα αισθηματικά τώρα. Η ημέρα βοηθάει να εκφραστούν συναισθήματα που είχαν μείνει λίγο στην άκρη. Οπότε σήμερα καταλαβαίνετε ότι με το τέρι σας θα έχετε μια ουσιαστική επικοινωνία, θα έχετε αγαπούλες, θα περάσετε τρυφερές στιγμούλες, οπότε όλα καλά. Τώρα, αν είστε μόνοι, μια γνωριμία μέσα από επαφή ή μετακίνηση, να τα και τα ταξίδια, φαίνεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτική. Στα επαγγελματικά εγωκεράκια μου, γλυκά και αγαπημένα, η ημέρα είναι ιδιαίτερα θετική για συνεργασίες, συμφωνίες, υποθέσεις που απαιτούν διαπραγμάτευση. Αλλά εσείς τα βγάζετε όλα εις πέρας, διότι εμπιστεύεστε τη διέστησή σας και έχουμε αυτόν τον βόρειο δεσμό που μας βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Μπράβο! Όχι! Μπράβο! Οικονομικά υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης μέσα από σωστές κινήσεις, οπότε αν αποφύγετε την υπερβολική αυστηρότητα στις αποφάσεις σας, μπορείτε να απολαύσετε τα ψώνια σας, αγάπες μου. Α, αυτά θέλω να ακούω. Α, αυτά θέλω να ακούω. Θα τα λέω εις διπλούν σήμερα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δυνατά Αντώνη Ρέμο μέχρι το τέλος του κόσμου και επιστρέφω με τοξότες.

Μέχρι το τέλος του κόσμου ακούσαμε από Αντώνη Ρέμο και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, συνεχίζω εδώ με τους τοξότες, όπου για εσάς η σημερινή Τετάρτη λέει ότι σας φέρνει πιο κοντά σε βαθύτερες σκέψεις και συνειδητοποιήσεις. Αχα, αχα. Οκ. Τώρα το τριγωνάκι μαζί με το βόρειο δεσμό σας βοηθάει να βρείτε εσωτερικές ισορροπίες. Άκου εδώ να δεις τώρα. Εσωτερικές ισορροπίες. Οκ. Άρα δεν πέφτετε. Ψυχολογικά τουλάχιστον. Τώρα βλέπετε και ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να βρίσκονται δίπλα σου. Οπότε, καλό είναι αυτό. Θέλουμε ένα ξεκαθαρισματάκι εδώ. Στα αισθηματικά η μέρα σας βοηθάει να εκφράσετε πιο ουσιαστικά όσα νιώθετε και να πλησιάσετε περισσότερο, λέει, το τέρι σας. Οπότε, καλό είναι αυτό. Πάρτε το τέρι σας, αγάπες μου. Πηγαίνετε μία βόλτα στο πάνω, στο Μεσονήσι, πηγαίνετε μια βόλτα έτσι στην παραλία, κάντε τα μπάνια σας, αν ξεκινήσετε τα μπάνια σας, κάντε μια βουτιά και για μένα, πηγαίνετε έτσι μια εκδρομούλα σήμερα μονοήμερη, όλα καλά. Τώρα αν είστε ελεύθεροι, ένα άτομο, έχουμε παρελθόν. Τέλεια, έχουμε επιστροφή από το παρελθόν που έρχεται και σας λέει... Νύχτα μου, είσαι για έναν μάγκα που κανείς δεν θα μας τον ξεχάσει. Τζά σας λέει, με ξεχάσατε? Εδώ είμαι. Τώρα στα επαγγελματικά η μέρα θέλει λίγο ψυχραιμία, θέλει λίγο χαλαρότητα, θέλει να μην δείτε τόσο σοβαρά λίγο τα πράγματα και να κάνετε τη δουλειά σας, να χαλαρώσετε λίγο, να πιείτε ένα καφεδάκι, να πιείτε ένα δεύτερο, άντε και ένα τρίτο. Μπορεί να προκύψουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις, μας λέει εδώ πέρα. Οπότε έχετε το νου σας, διότι κάποιο project, κάτι μπορεί να καθυστερήσει λίγο παραπάνω, κάποια πληρωμή. Αλλά εδώ μας λέει στα οικονομικά ότι θα υπάρξει βοήθεια ή λύση σε θέμα που σχετίζεται με τρίτους. Οπότε εσείς για ψώνια θα πάτε, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Περνάμε στους Σκορπιούς, όπου η σημερινή Τετάρτη σας δίνει ανάσες αισιοδοξίας και σας βοηθάει να δείτε πιο φωτεινά μία κατάσταση που μπορεί να σας είχε κουράσει, δηλαδή μπορεί να είχατε κουραστεί ψυχολογικά με κάποια θέματα δικά σας, που εντάξει, λογικό είναι να έχουμε θέματα γενικά, διότι πολλά πράγματα συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι βάζουμε ράδιο Λιβεριένα, βάζουμε εδώ πέρα μουσικό ξυπνητήρι και φτιάχνει η μέρα μας. Τώρα το τριγωνάκι λειτουργεί εξαιρετικά υποστηρικτικά για εσάς, φέρνοντας ευχάριστες εξελίξεις, θετικές ειδήσεις και ανθρώπους που σας εμπνέουν. Οπότε καλό είναι αυτό. Στα αισθηματικά η ημέρα έχει έντονο ρομαντισμό, οπότε αγάπες μου πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε κι εσείς μία εκδρομούλα, πηγαίνετε, κανονίστε ένα ταξιδάκι, πηγαίνετε μία βολτούλα στη θάλασσα, όλα είναι τέλεια για σας. Τώρα η αδέσμευτη έρχεται μία γνωριμία που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη χημεία και σας κάνει να νιώσετε πως ξεκινάει κάτι πολύ σημαντικό. Επαγγελματικά τώρα, έχετε έμπνευση, δημιουργικότητα και δυνατότητα να προωθήσετε ιδέες που μπορούν να εξελιχθούν πολύ θετικά στο μέλλον. Το τριγωνάκι ευνοεί επαφές με ανθρώπους, που αυτό τι σημαίνει, ότι θα στηρίξουν τα σχέδιά σας και θα σας ανοίξουν νέους δρόμους. Οικονομικά έρχεται, παιδιά μου, θετική εξέλιξη, οπότε σήμερα είναι η στιγμή να πάτε κι εσείς για ψώνια. Πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Εμιρλή, Πίπα της Ειρήνης και φυσικά ερχόμαστε με ζυγούς. Πάμε ανάποδα τα ζώδια και μας βγαίνει σε καλό.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι, πάμε και εμείς σιγά σιγά να συνεχίσουμε ανάποδα που λέμε τα ζωδιάκια μας και περνάμε στους ζυγούς. Η σημερινή Τετάρτη στρέφει την προσοχή σας σε υποχρεώσεις, κάποιους στόχους που ακούσαμε και πριν από την καλομήρα και αποφάσεις που επηρεάζουν το επόμενο διάστημα. Το τριγωνάκι με το βόρειο δεσμό εδώ πέρα στους ηχθείς και με τη σελήνη σας βοηθάει τέλος πάντων να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και να δείτε πιο καθαρά ποιες κινήσεις μπορούν να σας οδηγήσουν σε σταθερότητα και εξέλιξη. Τώρα μέσα στη μέρα ίσως υπάρξει και κάποια σημαντική επαφή ή μία είδηση που αλλάζει τα δεδομένα σε κάτι επαγγελματικό. Οκ, τα ακούω. Στα αισθηματικά, η ένταση της μέρας μπορεί να σας κάνει λίγο πιο απόμακρους ή κουρασμένους. Συναισθηματικά, οι δεσμευμένοι προσπαθήστε να μην μεταφέρετε άγχος και επαγγελματικές πιέσεις στην προσωπική σας ζωή. Μιλήστε μας για άγχος, φάτε ένα τουρσί. Μπορεί να σας βοηθήσει, αν σας αρέσει βέβαια το τουρσί. Τώρα, οι δεσμευμένοι, απλά λίγο χαλαρώστε. Φάτε και ένα γλυκάκι έτσι να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε και πάρτε το τέρι σας. Πηγαίνετε μια βολτούλα στη θάλασσα να πάρετε και καθαρό αέρα και όλα πάνε καλά. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη ή σαν την καλαμιά στον κάμπο, μια γνωριμία μπορεί να ξεκινήσει μέσα από το επαγγελματικό περιβάλλον ή μέσω καθημερινής επαφής. Οκ, το ακούω. Στα επαγγελματικά, η μέρα είναι ιδιαίτερα παραγωγική και μπορεί να σας φέρει μπροστά σε σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης. Τώρα Ράιτσου θα γίνετε, Τσάριζαρτ θα γίνετε, δεν γνωρίζω. Το τριγωνάκι ευνοεί συζητήσεις με ανωτέρους και νέα επαγγελματικά ανοίγματα και οικονομικά δυνατότητα σταδιακής βελτίωσης. Οπότε καλό είναι οι ζυγοί μου σήμερα να κάνουν μία μικρή έρευνα αγοράς και πάτε το απογευματάκι για ψώνια, δεν πειράζει. Σταδιακή βελτίωση λέει. Και πάμε να περάσουμε στους παρθένους. Παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ που σήμερα το πάμε ανάποδα. Δεν ξέρω, είναι μια αλλαγή η οποία μου αρέσει, θα την κάνω μια στο τόσο. Αγαπητέ μου παρθέν, από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης, αχάραγα δηλαδή 1-2 το πρωί περίπου ξεκίνησε, καταλαβαίνετε πως οι επαφές και οι άνθρωποι γύρω σας παίζουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις που έρχονται. Τώρα ποιος λογικός άνθρωπος ξυπνάει στις 2 η ώρα το ξημέρωμα και τα σκέφτεται αυτά, τι να σας πω, έτσι μου λέει μέσα. Το τρίγωνο του ήλιου και με το βόρειο δεσμό σελήνης ο συχθής εδώ πέρα, σιδηρόδρομος αλλά καλός, σας ευνοεί ιδιαίτερα, λέει, σε σχέσεις, συνεργασίες, κοινωνικές επαφές που μπορούν, λέει, να σας ανοίξουν νέους δρόμους. Οκ, η ημέρα σας βοηθάει να αισθανθείτε πως δεν χρειάζεται να τα κάνετε όλα μόνοι σας. Αυτά τα σκεφτήκανε όλα οι παρθένοι στις 2 η ώρα το πρωί, διότι εγώ 2 η ώρα το πρωί ήμουνα στο 5ο όνειρο και είχα και μία φαγούρα γιατί με φάγαν τα κουνούπια. Στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει περισσότερη ζεστασιά και ουσιαστική σύνδεση. Λογικό να φέρει ζεστασιά, καλοκαίρι είναι. Αν βρίσκεστε σε σχέση, μπορεί να υπάρξει μια όμορφη στιγμή που σας κάνει να νιώσετε ξανά σιγουριά και συναισθηματική ασφάλεια. Ναι, οκ. Τώρα η αδέσμευτη, μια γνωριμία μέσα από παρέα, κοινωνική έξοδο ή κοινό περιβάλλον, φαίνεται να εξελίσσεται με πολύ θετικές προοπτικές νατανάτα η αδέσμευτη. Στα επαγγελματικά, οι συζητήσεις και οι συνεργασίες έχουν θετικές εξελίξεις και μπορεί να υπάρξει και μια σημαντική πρόταση ή συμφωνία που σας ευνοεί μακροπρόθεσμα. Τώρα στα οικονομικά, θα πάτε για ψώνια, διότι η μέρα βοηθάει να μπει καλύτερη τάξη σε υποχρεώσεις, οπότε αφού θα μπει καλύτερη τάξη σε υποχρεώσεις, εσείς είστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια.
Οπότε, yes, Παρθένη μου, πάμε να οργώσουμε τα καταστήματα. Πάμε εμείς να ακούσουμε Billy Bam Bam και επιστρέφω.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
4: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε και ένα υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη στον επόμενο τραγούδι που έπαιξε δυνατά για την Παρασκευή που το ζήτησε. Και περνάμε στα λιονταράκια μου, σας άφησα σε αρκετή αγωνία. Αλλά παιδιά μου, τρίγωνο έχουμε, βόρειο δεσμό έχουμε, οπότε όλα καλά, μη μου ανησυχείτε. Σήμερα η Τετάρτη σας κάνει να κινηθείτε πιο ήρεμα και να ακούσετε περισσότερο όσα συμβαίνουν γύρω σας αλλά και μέσα σας. Ναι, επειδή εγώ έχω Λέων οροσκόπο, το ήρεμα είναι διαπραγματεύσιμο. Λοιπόν, το τριγωνάκι εδώ πέρα με το βόρειο δεσμό σας βοηθάει να αντιληφθείτε παρασκηνιακές καταστάσεις, κρυφές προθέσεις αλλά και ευκαιρίες που μέχρι τώρα δεν βλέπατε καθαρά. Βάλατε τα γυαλιά σας! Μπράβο στους Λέοντες! Λοιπόν, μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια αποκάλυψη, μια συζήτηση που αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεστε και μη πιέσετε καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα. Σήμερα κερδίζετε περισσότερο μέσα από την παρατήρηση. Οπότε πάρτε τα κιάλια σας και ξεκινήστε. Στα αισθηματικά, η ημέρα φέρνει έντονο παρασκήνιο και βαθύτερα συναισθήματα που, okay, είναι υπέροχο να εκφράζετε. Τώρα οι δεσμευμένοι θα δείξετε περισσότερη αγάπη, περισσότερη κατανόηση στις ανάγκες του ανθρώπου σας και γιατί όχι, πηγαίνετε και μία εκδρομούλα να χαλαρώσετε, να πάρετε λίγο αέρα. Τώρα η αδέσμευτη έρχεται ένα πρόσωπο που δείχνει ενδιαφέρον με έμεσο τρόπο ή θα επανέλθει κάποιος από το παρελθόν. Σας χτυπάει την πόρτα και σας λέει «Καλέ, σας έλειψα, να με πάλι». Εντάξει, αν έχει φέρει καφέ το συζητάμε. Τέλος πάντων, εσείς το συζητάτε. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν κλείνεις μία πόρτα μένει κλειστή εκτός και αν έχετε κάνει συζήτηση, αν έχετε οριμάσει ψυχολογικά και οι δύο, αν είστε σε θέση να προχωρήσετε πάλι με αυτό το άτομο, τότε να καθαράσετε δικό σας χέρι. Πάμε να δούμε τώρα στα επαγγελματικά, όπου η μέρα απαιτεί διακριτικότητα και σωστή διαχείριση πληροφοριών. Κάποια πράγματα δεν είναι ακόμα όριμα για να αποκαλυφθούν και καλό είναι να κρατήσετε χαμηλούς τόνους σε σχέδια ή συζητήσεις. Okay, ο Λέοντας μάλλον είναι κανένας μυστικός έτσι detective, κάτι ερευνάει και δεν είναι η ώρα να δώσει πληροφορίες. Τώρα το τριγωνάκι εδώ πέρα σας βοηθάει να βρείτε λύσεις και στα οικονομικά σας και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα φυσικά ο Λέοντας θα πάει για ψώνια. Αυτό ακούστηκε λίγο σαν ερώτηση, δεν ήταν ερώτηση, ήταν κατάφαση. Ο Λέοντας θα πάει για ψώνια. Περνάω στα καρκινάκια μου, τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου η σημερινή Τετάρτη λειτουργεί υπέρ σας και σας δίνει την αίσθηση πως κάτι σημαντικό αρχίζει να ξεκαθαρίζει μέσα σας. Ο ήλιος στο ζώδιό σας σχηματίζει τρίγωνο με το βόρειο δεσμό και σας βοηθάει να πάρετε αποφάσεις που σας οδηγούν πιο κοντά σε αυτά που πραγματικά θέλετε. Επίσης, ευνοούνται επαφές, μετακινήσεις, συζητήσεις, αλλά και νέα που σας δημιουργούν αισιοδοξία. Για να βλέπω εδώ μετακινήσεις, ταξιδάκι θα πάτε, καλό είναι αυτό. Στα αισθηματικά, η ημέρα έχει έντονο συνέστημα και όμορφες εξελίξεις, οπότε οι δεσμευμένοι θα περάσετε τρυφερές στιγμές με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη μία γνωριμία φαίνεται να σας δημιουργεί έντονη οικειότητα από την πρώτη κιόλα στιγμή. Στη δουλειά σας, η ημέρα σας δίνει δυνατότητες να προχωρήσετε σχέδια ή να οργανώσετε καλύτερα τις επόμενες σας κινήσεις. Υπάρχει σαφώς υποστήριξη από άτομα που εκτιμούν τη συνεπειά σας και δεν αποκλείεται να ακούσετε και μία πρόταση που σας βάζει σε σκέψεις για το μέλλον. Τώρα οικονομικά,
Εντάξει, κινήστε προσεκτικά, αποφεύγετε σπατάλες, αλλά η μέρα είναι πολύ θετική για συμφωνίες και επαφές. Ιδιαίτερα αν βασιστείτε περισσότερο στη διακριτικότητα παρά στη βιασύνη. Οπότε τα καρκινάκια δεν θα μου πάνε για ψώνια σήμερα, θα πάνε αύριο. Και σήμερα θα μου κάνουν μια ωραία έρευνα αγοράς να πάνε στοχευμένα για τα ψώνια τους. Εμείς πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιόλιου και Story και φυσικά έρχομαι.

Και μετά από τα story της Κατερίνας Λιόλιου, πάμε εδώ πέρα να δούμε και τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας που σήμερα τα έχουμε πάρει ανάποδα. Συνεχίζω με τους διδύμους, όπου η σημερινή Τετάρτη σας βάζει σε διαδικασία να δείτε πιο σοβαρά τις προτεραιότητές σας και να καταλάβετε ποια πράγματα αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σας. Το τριγωνάκι τώρα από τον καρκίνο με το βόρειο δεσμό φέρνει εξελίξεις που σχετίζονται, λέει, με στόχους, δημόσιες επαφές ή αποφάσεις που επηρεάζουν την πορεία σας. Okay. Κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει την προσπάθειά σας και να σας δώσει μια σημαντική ευκαιρία, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Αισθηματικά η μέρα χρειάζεται περισσότερη προσοχή στην επικοινωνία, ενώ υπάρχει και ενδιαφέρον και διάθεση για επαφή. Εσείς τώρα φαίνεται να είστε και λίγο προφημένοι από κάποιες άλλες υποχρεώσεις και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μικρές αποστάσεις με το τέρι σας. Οπότε εγώ θα σας πω το εξής: εφοδιαστείτε με μια παστούλα, ένα παγωτό στο σπίτι, για καλό και για κακό. Αλλά το κυριότερο, δώστε λίγο σημασία στο τέρι σας. Να πάτε μια βολτούλα μαζί, να πάρετε λίγο καθαρό αέρα, να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί. Αν δεν θέλετε να βγείτε έξω, μπορείτε να μαγειρέψετε μαζί, να παίξετε κάποιο επιτραπέζιο. Και αυτά σας φέρνουν πιο κοντά. Τώρα η αδέσμευτη, μια γνωριμία μέσα από επαγγελματικό ή κοινωνικό περιβάλλον, μπορεί να εξελιχθεί πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, οπότε η αδέσμευτη δεν μένει να δέσμευτεί και πολύ. Στα επαγγελματικά η ημέρα είναι ιδιαίτερα δυνατή για εσάς, μπορεί να υπάρξει πρόταση, συμφωνία, κάποια εξέλιξη που σας φέρνει πιο κοντά σε ένα σημαντικό στόχο. Τώρα το τριγωνάκι μαζί με το βόρειο δεσμό σας βοηθάει να κάνετε σωστές κινήσεις και να προσελκύσετε ανθρώπους που έχουν επιρροή. Οικονομικά έρχεται θετική είδηση, έρχεται μία λύση σε θέματα που σας πιέζανε, οπότε από μένα, τη Madame Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα, είσαστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια, αγάπες μου, να το χαρείτε. Φτάσαμε και στα ταυράκια. Λοιπόν, από το πρωί της Τετάρτης θα αισθανθείτε πως οι εξελίξεις γύρω σας αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια και σταθερότητα. Το τρίγωνο του ήλιου στον καρκίνο με το βόρειο δεσμό σελήνης ο συχθής, πω, σιδηρόδρομος αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι σημαίνει, αλλά θετικότατος. Τώρα φέρνει ευνοϊκές συναντήσεις, υποστήριξη από φίλους ή ανθρώπους που πιστεύουν στις δυνατότητές σας και μία αίσθηση ότι βρίσκεστε στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή. Μη φοβηθείτε να δείξετε τις προθέσεις σας ξεκάθαρα, γιατί σήμερα οι άλλοι σας καταλαβαίνουν περισσότερο, μας λέει το tip της ημέρας. Τώρα η καρδούλα σας, η γλυκιά, σήμερα ζητάει ασφάλεια. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεσμευμένοι θα περάσετε χρόνο με το τέρι σας και θα ανοιχτείτε για κάποια πράγματα που σας προβλημάτιζαν το προηγούμενο διάστημα και φυσικά το τέρι σας είναι εκεί για να σας πάρει μια σφιχτή αγκαλιά και να περάσετε όμορφες στιγμές μαζί. Τώρα η αδέσμευτη. Έρχεται μια φιλική επαφή που ίσως εξελιχθεί διαφορετικά ή κάποιος θα εκδηλώσει το ενδιαφέρον με πιο άμεσο τρόπο.

Πέρα στα επαγγελματικά, η ημέρα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα υποχρεώσεις και να βρείτε συμμάχους σε κάποια πράγματα που σας απασχολήσανε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Ένα πρόσωπο θα σας δώσει κάποια χρήσιμη πληροφορία. Και στα οικονομικά υπάρχει σταδιακή βελτίωση, αρκεί να κινηθείτε με μέτρο και όχι συναισθηματικά. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Σημαίνει ότι θα μου κάνετε έρευνα αγορά σήμερα και από αύριο μη μου ανησυχείτε, θα κάνετε τα ψώνια που θέλετε για τις διακοπούλες. Έρχεται και Ιούλιος, σιγά σιγά. Πάμε εμείς να ακούσουμε Ανδρομάχη και Σούσουρο και φυσικά αγάπες μου, επιστρέφω.

Σούσουρο, ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από την Ανδρομάχη και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, φτάσαμε και στο τελευταίο ζωδιάκι μας για σήμερα, το οποίο είναι ο Κριός. Καλά, μου άρεσε πάρα πολύ που το πήγαμε ανάποδα σήμερα. Η σημερινή Τετάρτη, φίλοι μου Κρυοί, σας βοηθάει να νιώσετε πως κάποια γεγονότα αρχίζουν να δένουν πιο σωστά μέσα σας. Το τριγωνάκι με το βόρειο δεσμό λειτουργεί υποστηρικτικά για οικογενειακές υποθέσεις, προσωπικές αποφάσεις, αλλά και συζητήσεις που σας φέρνουν πιο κοντά σε ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Στα αισθηματικά, η ημέρα σας δίνει ευκαιρίες να εκφραστείτε πιο ουσιαστικά και να δείξετε τι πραγματικά αισθάνεστε χωρίς άμυνες. Η δεσμευμένη μία συζήτηση θα σας πάει ένα βήμα παρακάτω με το τέρι σας και φυσικά η αδέσμευτη μία γνωριμία φαίνεται να έχει πιο μοιραίο και καρμικό χαρακτήρα, οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Στα επαγγελματικά τώρα, η ημέρα από τη μία σας βοηθάει να κινηθείτε πιο στρατηγικά και να δείτε ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να στηρίξουν τα σχέδιά σας. Επίσης υπάρχει πιθανότητα να προκύψει μία θετική επαφή ή μία συζήτηση που ανοίγει δρόμο για το επόμενο διάστημα. Και οικονομικά καλό είναι να αποφύγετε παρορμητικές αγορές σήμερα, οπότε έρευνα αγοράς και ο Κρυός, και αύριο αγάπες μου μπορείτε να βγείτε και να οργώσετε τα καταστήματα. Σας αφήνω εγώ ό,τι και να λένε τα ζώδια. Και τώρα που είπα για τα ζώδια τι θα λένε αύριο, βλέπω εδώ πέρα, βλέπω. Λοιπόν, όχι καλά θα σας πάει και η Πέμπτη, η αυριανή ημέρα. Οπότε όλα καλά. Δεν βλέπω τετράγωνα, δεν βλέπω οκτάγωνα. Βλέπω όμως ότι και αύριο θα έχετε τριγωνάκι. Θετικότατο λοιπόν αυτό. Πάμε εμείς να ακούσουμε μπαμ από Αναστασία και φυσικά επιστρέφω.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από Αναστασία που κάνει μπαμ, τελειώσαμε και με τα ζωδιάκια μας. Από ό,τι φαίνεται εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που το πήγαμε ανάποδα. Η αλήθεια είναι θα το ξανακάνουμε αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά για σήμερα οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ μαζί σας περνάω πάντα καταπληκτικά και είναι η χειρότερη ώρα της μέρας που έρχεται έτσι μία η ώρα που σας λέω γεια. Και εννοείται ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο. Δεν χανόμαστε εμείς, 11 με 1, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο μουσικό μας ξυμητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Δεν ξεχνάμε όμως ότι το ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται 3 με 5 το μικρόφωνο αναλαμβάνει η Παρασκευή Ρούσου με το ημέρα σε εξέλιξη και το απόγευμα το βραδάκι στις 7 έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου να μας πάει εκτός συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Με ένα υπέροχο τραγουδάκι θα κλείσω, με Ανατολή από Μαρίνα Σάτι. Εμείς εννοείται θα τα πούμε αύριο. Από μένα και όλη την παρέα του ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
1: Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: την ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1. Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
4: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στο ράδιο Oliver 1. Ακούτε στους 102 και 2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο radioliveriana.gr. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Ξεκίνησαν χθες οι εργασίες για την υλοποίηση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στην κοινότητα Πηλίου με την κατασκευή φραγμάτων βάρους σε κρίσιμα σημεία της περιοχής. Το έργο έχει στόχο τη θωράκιση του οικισμού απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα και υλοποιείται από το Δασαρχείο Λίμνης σε χρηματοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα του ΙΠΕΝ Στάθη Σταθόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή Δασών Βαγγέλη Γκουντούφα για τη στήριξη του έργου, επισημένοντας παράλληλα τη συμβολή του πρώην Δασάρχη, της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινότητας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας. Τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης έχουν ήδη εγκατασταθεί, η εκπαίδευση του προσωπικού έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται στελέχωση με επιπλέον νεφρολόγο και νοσηλευτές. Στόχος είναι η μονάδα να λειτουργήσει πλήρως έως τις 10 Ιουλίου. Διαθέτει 6 θέσεις αιμοκάθαρσης, εκ των οποίων οι 5 προορίζονται για τακτικές συνεδρίες και η μία για περιστατικά που απαιτούν ειδική απομόνωση και αυξημένα μέτρα προστασίας. Η λειτουργία της αναμένεται να δώσει οριστική λύση στις μετακινήσεις των νεφροπαθών της Βόρειας Εύβοιας προς άλλες περιοχές. Την παραίτησή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Κίμης Αλιβερίου υπέβαλε η Αρετή Μπάτσα Θωμά έπειτα από 24 χρόνια παρουσία στην αυτοδιοίκηση. Στην επιστολή της κάνει λόγο για θεσμική απαξίωση, λεκτικές επιθέσεις, εκφοβισμό και σεξιστικές συμπεριφορές, υποστηρίζοντας ότι έχει αλλοιωθεί το πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου στα συλλογικά όργανα του Δήμου. Τη θέση της αρνήθηκε να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών ταξιάρχης Γλυκός. Στη Λάρνακα της Κύπρου βρέθηκε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λάρνακας και Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέα Βύρα. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης που εφαρμόζεται ήδη στη Λάρνακα και σχεδιάζεται να υλοποιηθεί και στην Χαλκίδα. Η ελληνική αντιπροσωπεία επισκέφθηκε έργα ανάπλασης δημόσιους χώρους, πάρκα, αρχαιολογικούς χώρους και τη δημοτική αγορά της πόλης. Οι δύο Δήμοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ενώ τον Σεπτέμβριο η αντιπροσωπεία της Λάρνακας θα επισκεφθεί τη Χαλκίδα. Την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος Θεοδόρου. Σε δημόσια δήλωσή του ανέφερε ότι πρόκειται για μια προσωπική και συνειδητή επιλογή που αφορά τη μελλοντική δημόσια και επαγγελματική του πορεία. Ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια και τόνισε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Εύβοιας, προσφέροντας από όποια θέση μπορεί. Σημαντική εξέλιξη για την παλαιά γέφυρα του Ευρύ, που το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λιμένου Νομού Ευβοίας ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό κατακύρωσης και ανέδειξε ανάδοχο για το έργο αναβάθμισης των συστημάτων και των εγκαταστάσεών της. Η σύμβαση κατακυρώθηκε στην Ένωση Οικονομικών Φορέων ΣΑΜΠΟ και ΣΥΚΑΠ. Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση ενός έργου που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιστορικού περάσματος της Χαλκίδας.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η εφαρμογή του επιδόματος γέννησης στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου παρά τη σχετική ομόφωνη απόφαση που είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2024. Το θέμα επανήλθε στη συνεδρία συλλογοδοσίας μετά από παρέμβαση της παράταξης Νέοι Ορίζοντες. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν καταγράφουν συνεχή μείωση των γεννήσεων στην περιοχή από 367 το

άσος και στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον. Περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές, συζητήσεις, εργαστήρια, masterclasses και δράσεις νέων τεχνολογιών με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Urbact Comings and Goings. Στην περιοχή φιλοξενούνται εκπρόσωποι από 6 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη βιώσιμων και προσιτών μεταφορικών υπηρεσιών με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών ανάμεσα στους συμμετέχοντες Δήμους. Συνεχίζονται και φέτος οι δράσεις του φορητού ψηφιακού πλανηταρίου στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου. Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουνίου στον Οξύλιθο, στις 28 στο Αυλωνάρι και στις 29 Ιουνίου στους Αγίους Αποστόλους. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το βράδυ και απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες. Αλλαγές στο σχολικό χάρτη της Εύβοιας προβλέπει νέο ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας για το 2026. Καταργούνται το νηπιαγωγείο Ασμηνίου, το δεύτερο νηπιαγωγείο Λουτρών Εδιψού, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Νεροτριβιάς και το δημοτικό σχολείο Αλμυροποτάμου. Οι αποφάσεις συνδέονται με τη συνεχιζόμενη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, κυρίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγγένεια του απολιθωμένου δάσους Κερασιάς στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Στην τελετή αναμένεται να παραστεί και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Ο Δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης χαρακτήρισε το έργο σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Το απολιθωμένο δάσος αναμένεται να αποτελέσει νέο πόλο έλξης επισκεπτών αλλά και ερευνητών. Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αντικατάσταση εφεδράνων, αρμών και βελτιώσεις στο οδόστρωμα. Η μετάθεση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα στην κυκλοφορία κατά την αυξημένη κίνηση της θερινής περίοδου. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν οι αθλητές της Εύβοιας από το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε που διεξήχθη στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Οι αδερφές Φρόσο και Βιολέτα Δούκα από την Ιστιαία κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια στις κατηγορίες τους. Η Αναστασία Αναστασιάδη του Αθλητικού Συλλόγου Πολυδεύκης Νέα Σαρτάκης ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Junior. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν επίσης η Μαρίνα Αναστασιάδη και ο Τιμολέων Σικάς, συμβάλλοντας στη συνολικά επιτυχημένη παρουσία της χώρας στη διοργάνωση.

0: θα περάσουμε σε μια σύντομη μουσική παύση και επιστρέφουμε με τις εξελίξεις από την τοπική επικαιρότητα.
1: Ράδιο Αλιβέρια 1. Ράδιο Αλιβέρια.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

of Medusas λοιπόν επιστρέφουν και φέτος στις θάλασσες της Εύβοιας αλλά και του Παγασιτικού κόλπου και έχουν ήδη προκαλέσει προβληματισμό στους λουγόμενους, στους επαγγελματίες του τουρισμού και στους τοπικούς φορείς, αφού βρισκόμαστε και στην έναρξη της κορύφωσης της θερινής περίοδου. Οι τελευταίες καταγραφές του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοπικιλότητας δείχνουν μια αυξημένη παρουσία της γνωστής Μοβ Μέδουσας σε διάφορα σημεία του Ευωικού κόλπου. Αναφορές υπάρχουν από τη Χαλκίδα, τη Δροσιά, την Εδιψό, αλλά και από περιοχές απέναντι από την Εύβοια όπως είναι η Αρκίτσα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στον Παγασιτικό κόλπο.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με πανικό. Όπως εξηγούν, οι μέδουσες αποτελούν τμήμα του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η παρουσία τους επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι τα θαλάσσια ρεύματα, η άνεμη, η θερμοκρασία του νερού και οι γενικότερες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εικόνα σε μια παραλία μπορεί να αλλάξει σημαντικά ακόμη και μέσα σε λίγες ώρες. Μια περιοχή δηλαδή που εμφανίζει μεγάλη συγκέντρωση μεδουσών τη μία ημέρα μπορεί την επόμενη να είναι απολύτως καθαρή, όπως και μπορεί να συμβεί και το αντίθετο. Οι ειδικοί τώρα αποδίδουν την αυξημένη παρουσία των μεδουσών τα τελευταία χρόνια σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και η κλιματική αλλαγή, αλλά και η αύξηση της θερμοκρασίας των θαλασσών. Ακόμη τονίζουν ότι η υπεραλίευση μειώνει τους φυσικούς θηρευτές των μεδουσών και τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν μεγάλους πληθυσμούς από ανοιχτές θάλασσες σε πιο κλειστούς κόλπους, όπως είναι και ο Ευωϊκός.

Η μοβ μέδουσα λοιπόν θεωρείται το πιο ενοχλητικό είδος που συναντάται στις ελληνικές θάλασσες, με το τσίπημά της να προκαλεί έντονο πόνο, αίσθημα καύσου, κοκκίνισμα και πρίξιμο. Οι επιστήμονες συνιστούν στους λουόμενους να αποφεύγουν το τρίψιμο της περιοχής σε περίπτωση επαφής με τη μέδουσα και να ξεπλένουν μόνο με θαλασσινό νερό, ενώ χρειάζεται η απομάκρυνση τυχών υπολοιμάτων από τα πλοκάμια της.

Πέρα όμως από τη δημόσια υγεία, το ζήτημα έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Το προηγούμενο καλοκαίρι, η παρουσία των μεδουσών φαίνεται να επηρέασε αρκετές περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, με επαγγελματίες του τουρισμού να αναφέρουν μειωμένη επισκεψιμότητα και ακυρώσεις των κρατήσεων, με ορισμένες επιχειρήσεις να κάνουν λόγο ακόμη και για απώλειες που προσέγγισαν το 20%.

Με δεδομένα αυτά τα στοιχεία, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφάσισε ήδη από τον Μάιο να προχωρήσει σε ένα οργανωμένο σχέδιο προστασίας των ακτών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με συνολικό προϋπολογισμό τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο προβλέπει την προμήθεια και την εγκατάσταση πλωτών φραγμάτων σε 7 δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Δήμοι Χαλκιδαίων, Δυρφίων Μεσαπίων, Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Ιστιαίας Εδίψου, καθώς και οι Δήμοι Στυλίδας, Καμένων Βούρλων, στη Φθιώτιδα. Συνολικά λοιπόν, προβλέπεται η ανάπτυξη περίπου 10 χιλιομέτρων προστατευτικών φραγμάτων σε επιλεγμένες παραλίες του Βόρειου και Νότιου Ευωϊκού και του Μαλιακού Κόλπου. Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Πανός είχε δηλώσει μάλιστα ότι πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο άμυνας που κρατά τις μέδουσες εκτός των ζωνών κολύμβησης και ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας για τους λουόμενους. Όπως έχει διευκρινιστεί, τα δίχτυα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στη θάλασσα και προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε παραλίας. Η Στερεά Ελλάδα είναι μάλιστα η πρώτη περιφέρεια της χώρας που επιχειρεί οργανωμένα και σε τόσο μεγάλη κλίμακα να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο φαινόμενο, σε συνεργασία πάντα με επιστημονικούς φορείς και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η πρωτοβουλία του Οργανισμού Λιμένων Νόμου Ευβοίας, ο οποίος αποφάσισε την προμήθεια και την εγκατάσταση πλωτών προστατευτικών δικτυών σε 4 από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Χαλκίδας. Πρόκειται για τις παραλίες Κουρέντι, Παπαθανασίου, Σουβάλα και Σικές. Ένα έργο με προϋπολογισμό 76.000 ευρώ, το οποίο προωθείται με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, αφού οι αρμόδιοι φορείς θεωρούν ότι αυξημένη παρουσία των μεδουσών επιβάλλει την άμεση λήψη μέτρων. Σύμφωνα με τον Ολνέ, η παρέμβαση είναι προσωρινή και πλήρως αναστρέψιμη, χωρίς δηλαδή να αφέρει μόνιμες επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, με βασικό στόχο να είναι η προστασία των λουωμένων και η διατήρηση της επισκεψιμότητας στις παραλίες. Την ίδια ώρα λοιπόν προχωρά και η εγκατάσταση των πρώτων πλωτών φραγμάτων στην Εύβοια. Οι πρώτες τοποθετήσεις ξεκίνησαν στις 19 Ιουνίου σε παραλίες των Δήμων Χαλκιδαίων, Δυρφίων Μεσαπίων και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Μετά την εγκατάσταση των πλωτών φραγμάτων, ανοίγουν τα ειδικά δίχτυα που βρίσκονται στο εσωτερικό τους και συνδέονται με τον Πυθμένα, δημιουργώντας τις προστατευμένες ζώνες κολύμβησης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, όπου εντοπίζονται μέδουσες, απομακρύνονται από τους δίτες. Ήδη έχουν τοποθετηθεί τα πρώτα συστήματα στις ροδιές της Χαλκίδας και στα πολιτικά. Ωστόσο, δεν λείπουν οι πρώτες αντιδράσεις από τους λουόμενους. Στις ροδιές, κάτοικοι και επισκέπτες υποστηρίζουν ότι τα προστατευτικά δίχτυα τοποθετήθηκαν σε ιδιαίτερα ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούν όσους επιθυμούν να κολυμπήσουν σε μεγαλύτερο βάθος. Παρόμοια ήταν και τα παράπονα που διατυπώθηκαν στα πολιτικά. Εκεί, σύμφωνα με τους λουόμενους, η προστατευμένη ζώνη καλύπτει μόνο ένα μικρό τμήμα της παραλίας, αφήνοντας ακάλυπτο το μεγαλύτερο μέρος της ακτογραμμής. Οι αρμόδιοι φορείς φαίνεται να παρακολουθούν την εφαρμογή του μέτρου και να αναμένεται να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ενώ την ίδια ώρα οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι κανένα σύστημα προστασίας δεν μπορεί να εξαλείψει πλήρως το φαινόμενο, μπορεί όμως να μειώσει σημαντικά την παρουσία τους στις οργανωμένες παραλίες. Με το βασικό μήνυμα που εκπέμπουν οι ειδικοί να είναι η προσοχή, η σωστή ενημέρωση και η τήρηση βασικών κανόνων προφύλαξης, χωρίς υπερβολές και χωρίς πανικό.

0: Αφού ακούσουμε ένα μονόλεπτο, θα περάσουμε σε μουσική και επιστρέφουμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
3: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
4: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
2: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Παρασκευή στο μικρόφωνο, επιστρέψαμε για τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας. Ανακοινώσεις για προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εξέδωσε ο ΔΔΕ για αύριο, 5η 25 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στο Δήμο Μεσαπίων, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στο Δήμο Δυρφίων, στο Μετόχι, στον Κουντουρλά, στους Αγίους Αποστόλους, στην Παραλία Μετοχίου και από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, στον Κάραβο.

ξεκίνησαν στην Οδό Καραμουρτζούνη από τον Δήμο Χαλκιδαίων οι εργασίες για την αναβάθμιση της οδού, οι οποίες περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέων κυβόληθων και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Γι' αυτό το λόγο θα υπάρχουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Συγκεκριμένα, η οδός Καραμουρτζούνη θα παραμείνει πλήρως κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, με εξαίρεση τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ η οδός Κρυεζότου θα λειτουργεί με αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας, επιτρέποντας την κίνηση των οχημάτων από την οδό Φαρμακίδου προς την οδό Μπαλαλαίων. Ο καιρός σήμερα γενικά αίθριος θα είναι στην Εύβοια, με λίγες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσης 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Συνεχίζοντας τώρα με την επικαιρότητα, θα περάσουμε στις σημαντικότερες πολιτικές και κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών για την Εύβοια, με τις πρωτοβουλίες των βουλευτών και των στελεχών από όλα τα κόμματα για ζητήματα που αφορούν υποδομές, υγεία, ενέργεια, κοινωνική πολιτική, πολιτική προστασία και ανάπτυξη. Ξεκινώντας με τη Νέα Δημοκρατία, η Κωνσταντίνα Καραμπατζόλη είχε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Εμμανουήλ Κουτουλάκη. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι λιμενικές υποδομές της Εύβοιας και η πορεία σημαντικών έργων σε Χαλκίδα, Κίμη και Μαντούδη. Η βουλεύτρια τόνισε τη σημασία των παρεμβάσεων αυτών για την αναπτυξιακή προοπτική του νομού και υπογράμμισε ότι η πρόοδος των διαδικασιών αποτελεί τη βασική προτεραιότητα. Μάλιστα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Εύβοια ως νησιωτικός νομός διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι λιμενικές της υποδομές μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο και πυλώνα εξωστρέφειας. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες και να προχωρήσουν τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος μας». Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, η ίδια παρενέβη και για την πρόσφατη πυρκαγιά στον Αλμυροπόταμο και τα Μεσοχώρια Καρίστου. Όπως ανέφερε, υπήρξε άμεση επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και τις επιχειρηματικές δυνάμεις, ενώ μετά την κατάσβεση επανέλαβε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα. Τώρα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται και η παρουσία του Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα στην Εύβοια μετά από την πρόσκληση της ΟΝΕΔΕ Βίας. Ο κύριος Τσιόδρας συμμετείχε στη συζήτηση για τις πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και πραγματοποίησε συναντήσεις με την τοπική αστυνομική ηγεσία και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Κεντρικό θέμα αποτέλεσαν οι ελλείψεις προσωπικού και μέσων στην αστυνομία, με τον Ευρωβουλευτή να επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των σωμάτων ασφαλείας. Την ίδια ώρα ο βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης αναφέρθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας στο εσωτερικό της παράταξης. Από τα γραφεία της ΔΕΕΠ Εύβοιας σημείωσε ότι «όσοι συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην δίνουμε δικαιώματα». Ενώ πρόσθεσε ότι «δεν θα πρέπει να γίνονται ανεκτές οι επιθέσεις σε εκλογικές σκοπιμότητες κατά των υποψήφιων βουλευτών». Ο κύριος Ζεμπίλης μάλιστα αναφέρθηκε στην πορεία του έργου της παράκαμψης Χαλκίδας Ψαχνών με αφορμή την ανάρτηση της αίτησης του Δημοσίου για την προσωρινή τιμή της μονάδας αποζημίωσης των απαλωτριώσεων. Η απαλωτρίωση αφορά περίπου 157.000 τετραγωνικά μέτρα και αποζημιώσεις άνω των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας που θα αποτελέσει τη βασική οδική σύνδεση μεταξύ Βόρειας και Νότιας Εύβοιας. Και περνάμε στο Πασόκ Κινάλ. Η βουλεύτρια Κατερίνα Καζάνη ανακοίνωσε θετική εξέλιξη για τις δομές υγείας του νομού μετά από τις κοινοβουλευτικές της παρεμβάσεις στο πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2021-2027, εντάχθηκε η προμήθεια τριών νέων υπερηχογράφων. Ένας θα διατεθεί στη Χαλκίδα, ένας στο Αλιβέρι και ένας στην Ιστιαία. Πρόκειται για μια ενίσχυση στον εξοπλισμό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε τρεις κομβικές περιοχές της Εύβοιας. Παράλληλα, η κυρία Καζάνη συμμετείχε και σε δημόσια συζήτηση για την εφαρμογή του νόμου περί οικογενειακού δικαίου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων
με βασικό κριτήριο το συμφέρον του παιδιού. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο Σιμεών Κεδίκογλου προχώρησε σε δύο σημαντικές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Η πρώτη αφορά το ζήτημα της αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας με ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ζητά εξηγήσεις για τις καθυστερήσεις στην ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης. Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του Αντιπροέδρου του ΑΔΜΙΕ, σύμφωνα με τις οποίες οι καθυστερήσεις δεν σχετίζονται με τεχνικά προβλήματα, αλλά με αντικρουόμενα οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Κεδίκογλου λοιπόν υποστηρίζει ότι η αποθήκευση ενέργειας είναι κρίσιμη για τη μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης, την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών, τη στήριξη των μικρών παραγωγών και τη μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο. Στην ερώτησή του ζητά συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων αποθήκευσης, αναλυτικά στοιχεία για τις περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ και απαντήσεις για το αν οι καθυστερήσεις οδηγούν στην απαξίωση μικρότερων επενδύσεων προς όφελος μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων. Η δεύτερη παρέμβαση του αφορά την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Γαλατάκη στη Λίμνη, με τον βουλευτή να ζητά ενημέρωση για τα πορίσματα των αυτοψιών μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι πρόσφατοι σεισμοί, καθώς και ένα σαφές χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης του ιστορικού μοναστηρίου. Συνολικά λοιπόν, οι τελευταίες ημέρες καταγράφουν μια έντονη κοινοβουλευτική δραστηριότητα, με τις παρεμβάσεις να εκτείνονται από τις λιμενικές και οδικές υποδρομές μέχρι την υγεία, την ενέργεια και την πολιτική προστασία. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα και αναμένεται να παραμείνουν ψηλά στην πολιτική ατζέντα του νομού.

0: Ας ακούσουμε το μουσικό νέο της ημέρας και επιστρέφουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

Επιστρέψαμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής τοπικής επικαιρότητας. Ξεκίνησαν οι εργασίες χθες για την υλοποίηση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας στην κοινότητα Πηλίου με την κατασκευή φραγμάτων βάρους σε κρίσιμα σημεία της περιοχής. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας Γιώργος Τσαπουρνιώτης ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματεία του Υπουργείου Ενέργειας Στάθη Σταθόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή Δασών Βαγγέλη Γκουντούφα. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η λειτουργία της μονάδας τεχνή του νεφρού στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας, με τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης να έχουν ήδη εγκατασταθεί. Διαθέτει 6 θέσεις αιμοκάθαρσης και αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως έως τις 10 Ιουλίου. Στη Λάρνακα της Κύπρου βρέθηκε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλληνα Βάκα, που συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λάρνακας και Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέα Βίρα. Οι δύο Δήμοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, ενώ τον Σεπτέμβριο αντιπροσωπεία της Λάρνακας θα επισκεφθεί τη Χαλκίδα. Την παραίτησή της από το Δημοτικό Συμβούλιο Κίμης Αλιβερίου υπέβαλε η Αρετή Μπάτσα Θωμά έπειτα από 24 χρόνια παρουσία στην αυτοδιοίκηση. Τη θέση της αρνήθηκε να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών, Ταξιάρχης Γλυκός. Την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εθνικές εκλογές ανακοίνωσε ο Αλέξανδρος Θεοδόρου. Σε δημόσια δήλωσή του ανέφερε ότι πρόκειται για μια προσωπική και συνειδητή επιλογή. Ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν τα προηγούμενα χρόνια και τόνισε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες της Εύβοιας, προσφέροντας από όποια θέση μπορεί. Σημαντική εξέλιξη την Παλαιά Γέφυρα του Ευρύπου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΝΕ ενέκρινε ομόφωνα το πρακτικό κατακύρωσης και ανέδειξε ανάδοχο για το έργο αναβάθμισης των συστημάτων και εγκαταστάσεών της. Σε εκκρεμότητα παραμένει η εφαρμογή του επιδόματος γέννησης στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, παρά τη σχετική ομόφωνη απόφαση που είχε ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο του 2024, με το θέμα να επανέρχεται στη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής μετά από την παρέμβαση της παράταξης Νέοι Ορίζοντες. Η ψήφιση του νέου αυτοδιοικητικού κώδικα ακόμη αναμένεται να επιτρέψει στους Δήμους να χορηγούν εφάπαξ βοήθημα έως 3.000 ευρώ αναγέννηση. Ξεκίνησε χθες το 5ο Εύβοια Film Project του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Εύβοια. Η διοργάνωση θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου στα Λουτρά, Ειδιψού, τη Λίμνη και τις Ροβιές, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για το κοινό. Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT Comings and Goings. Στην περιοχή φιλοξενούνται εκπρόσωποι από 6 χώρες. Συνεχίζονται και φέτος οι δράσεις του φορητού ψηφιακού πλανηταρίου στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου, με τις προβολές να πραγματοποιούνται από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, στις 27 Ιουνίου στον Οξύλιφο, στις 28 Ιουνίου στο Βελονάρι και στις 29 στους Αγίους Αποστόλους. Αλλά και στο σχολικό χάρτη της Εύβοιας προβλέπει το νέο ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας για το 2026. Καταργούνται το νηπιαγωγείο Ασμηνίου, το δεύτερο νηπιαγωγείο Λουτρών Ειδιψού, το Δημοτικό Σχολείο Νεροτριβιάς και το Δημοτικό Σχολείο Αλμυροποτάμου. Στις 8 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγγένεια του απολιθωμένου δάσους κερασιάς στο Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας και στη τελετή αναμένεται να παραστεί η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Για το φθινόπωρο μετατίθεται η ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης της υψηλής γέφυρας Χαλκίδας, με τις παρεμβάσεις να μετατίθενται για να αποφευθούν τα προβλήματα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου. Με σημαντικές διακρίσεις επέστρεψαν οι αθλητές της Εύβοιας από το Μεσογειακό Πρωτάθλημα Καράτε. Οι αδερφές Φρόσο και Βιολέτα Δούκα από την Ιστιαία κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια στις κατηγορίες τους και η Αναστασία Αναστασιάδη του Αθλητικού Συλλόγου Πολυδεύκης Νέας Αρτάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στη δική της κατηγορία. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν επίσης η Μαρίνα Αναστασιάδη και ο Τιμολέων Σικάς.

Ακολουθεί μουσική, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις κεντρικές ειδήσεις της ημέρας.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
3: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
2: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
3: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
2: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
3: Ή θέλει επαγγελματία.
4: Τέντο Διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
5: Τέντο Διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-014-8794.
2: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
3: Επιτέλους, ναι!

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη» με την Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλβερίανα. Ακούτε στους 102 και 2 στα FM, αλλά και στο ράδιο alveriana.gr. Δεύτερη ώρα της εκπομπής και ήρθε η στιγμή για τις κυριότερες κεντρικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Μετά τη μία το μεσημέρι, αύριο Πέμπτη, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι καταστάσεις θα αναρτηθούν σε όλα τα σχολεία της χώρας και θα περιλαμβάνουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τις βαθμολογίες ένα εξεταζόμενο μάθημα. Παράλληλα, οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερώνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 αρχικά γράμματα από τα προσωπικά τους στοιχεία. Όσοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Κατηγορηματικά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate ο πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε άκυρο το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του από τις βελγικές αρχές και υποστήριξε ότι η υπόθεση επανέρχεται κυρίως για επικοινωνιακούς λόγους. Όπως ανέφερε, δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αλλά για διαδικασία που κινήθηκε από τη βελγική αστυνομία. Υποστήριξε επίσης ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη ΜΚΟ και ότι όλα τα ποσά που έλαβε είχαν δηλωθεί και φορολογηθεί κανονικά. Δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από καμία ασυλία, δήλωσε χαρακτηριστικά, γνωστοποιώντας ότι έχει ήδη ζητήσει την άρση της ασυλίας του, ώστε να εξεταστεί πλήρως η υπόθεση. Αναφερόμενος τώρα στις αμοιβές του, υποστήριξε ότι από τα 5.000 ευρώ που λάμβανε, τα καθαρά χρήματα μετά τη φορολόγηση ανέρχονταν περίπου στα 3.500 ευρώ. Δεν υπάρχουν μίζες που δηλώνονται και φορολογούνται, ανέφερε χαρακτηριστικά. Από την πλευρά τώρα της κυβέρνησης, ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος έχει ζητήσει την άρση της ασυλίας του και έχει δώσει εξηγήσεις, τονίζοντας ότι η τελική κρίση ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη. Η αλήθεια θα λάμψει μέσα από τις θεσμικές διαδικασίες, σημείωσε. Ολοκληρώθηκαν με πορεία έξω από το Υπουργείο Εργασίας σε απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στον επιστημισμό, τον τουρισμό, τις οικοδομές και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος έκανε λόγο για δυναμική απάντηση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Ο πρόεδρος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και τον Τουρισμό, Γιώργος Χότζογλου, τόνισε ότι η συμμετοχή ήταν μαζική τόσο στην Αθήνα όσο και σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Όπως ανέφερε, οι εργαζόμενοι διεκδικούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, επισημένοντας ότι πολλοί εργάζονται 7 ημέρες την εβδομάδα και έως 15 ώρες ημερησίως. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο εποχικό επίδομα ανεργίας, σημειώνοντας ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες τους το χειμώνα με μόλις 3 μήνες επιδότησης.

Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε διάφορες περιοχές της χώρας. Κύρια αιτήματα αποτελούν η μείωση του κόστους παραγωγής, η επιτάχυνση των πληρωμών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, αλλά και η επίλυση εκκρεμών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα. Στο κόμβο των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη παρατάχθηκαν δεκάδες τρακτέρ, ενώ στην περιοχή υπήρχε ισχυρή αστυνομική παρουσία. Οι παραγωγοί επισημαίνουν ότι περίπου 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στις αποθήκες Μαλγάρων και Χαλάστρας. Παράλληλα,

Κοτσάκης, σε δημόσια ανάρτησή του ανέφερε ότι το εγχείρημα ξεκίνησε ως ένα κίνημα πολιτών. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις αρχικές του προσδοκίες. Ζήτησε συγγνώμη από όσους τον εμπιστεύτηκαν και διευκρίνησε ότι παραμένει ενεργός στην προσπάθεια για την υπόθεση των Τεμπών και τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων. Για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στο Open, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική ή θεσμική παρέμβαση στην εξέλιξη της υπόθεσης και ότι οι διαδικασίες ακολουθήθηκαν όπως προβλέπει ο νόμος. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές λειτουργούν ανεξάρτητα. Ένας 58χρονος αγρότης στην πόλη Λόντι της Βορείας Ιταλίας είναι το πρώτο θύμα θερμοπληξίας από το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Συνολικά 16 μεγάλες ιταλικές πόλεις βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Μεταξύ αυτών είναι η Ρώμη, το Μιλάνο, η Νάπολη, η Φλωρεντία, το Τωρίνο, η Βενετία και η Βερόνα. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει και προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές εξαιτίας της υπερφόρτωσης του δικτύου. Ο δήμαρχος της πόλης Τέραμο ζήτησε την παρέμβαση της κυβέρνησης Μελώνη, κάνοντας λόγο για σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην οικονομία. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διακοπή των εργασιών σε υπαίθριους χώρους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας, ενώ το ιταλικό δημόσιο αναμένεται να καλύψει σημαντικό μέρος του κόστους για τους εργαζόμενους που τίθενται σε υποχρεωτική ανάπαυση. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Κατηγορηματικά απέρριψε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τις κατηγορίες περί γενικευμένης διαφθοράς που πλήττουν την κυβέρνησή του και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Σε ομιλία του ενώπιον των βουλευτών, υποστήριξε ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί εικόνα μιας συνολικής διαφθοράς που, όπως είπε, δεν υφίσταται. «Ουδέποτε γνώριζα ούτε ανέχθηκα καμία από τις πρακτικές αυτές», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι πιέσεις προς την κυβέρνηση εντάχθηκαν μετά την καταδίκη του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Χωσέ Λουίς Άμπαλος, σε κάθριξη 24 ετών για υποθέσεις διαφθοράς. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μπεγκόνια Γκόμεθ. Σε βάρος της έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία στο πλαίσιο της έρευνας για αθέμητη επιρροή. Ο δικαστής που χειρίζεται την υπόθεση εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής της στο εξωτερικό. Ο Πέδρο Σάντσεθ υπερασπίστηκε την δράση της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι από το 2018 εφαρμόζονται πολιτικές ενίσχυσης της διαφάνειας αλλά και αντιμετώπισης της διαφθοράς.

0: Θα περάσουμε στα νέα του ίντερνετ, σε μουσική και επιστρέφουμε.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια? Ψάχνεις επιλογές? Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report.

climax.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή για να περάσουμε στα νέα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς εχθές ανακοινώθηκε η λεγόμενη σκιώδης κυβέρνηση, η οποία μάλιστα αποτελεί και την πρώτη μεγάλη οργανωτική και πολιτική κίνηση του νέου αυτού φορέα, σε μια περίοδο όπου το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε διαρκή ανακατάταξη και η συζήτηση για τις επόμενες εθνικές εκλογές έχει ξεκινήσει. Το νέο σχήμα λοιπόν παρουσιάζεται από την ηγεσία της Ελλάς ως ένα σχήμα μάχης, το οποίο αναλαμβάνει την καθημερινή αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και την επεξεργασία των εναλλακτικών πολιτικών προτάσεων. Η δομή του αποτελείται από 50 στελέχη, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές, επαγγελματικές και κοινωνικές διαδρομές. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συμμετέχουν 18 γυναίκες και 32 άνδρες, γεγονός που το διαφοροποιεί αισθητά από τις συνήθεις κομματικές δομές της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Η παρουσία των γυναικών είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ 5 αναλαμβάνουν θέσεις τομεαρχών, 11 θέσεις αναπληρωτών τομεαρχών και 2 ακόμη τοποθετούνται σε κρίσιμα επιτελικά πόστα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η Μαρία Καμά στον τομέα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής, η Πέννη Αντωνίου στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στον τομέα κοινωνικής πολιτικής, η Μαρία Λεπενιώτη στον τομέα δικαιοσύνης και η Ζαχαρούλα Τσιριώτη στον τομέα μεταναστευτικής πολιτικής. Παράλληλα, κομβικούς ρόλους αναλαμβάνουν η Ευγενία Φωτονιάτα ως υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού και η Γιάννα Πεπέ ως επικεφαλής του νομικού γραφείου του Προέδρου της Ελλάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τώρα παρουσιάζει και η επιλογή πολλών στελεχών που δεν προέρχονται από τον παραδοσιακό κομματικό μηχανισμό. Στο νέο σχήμα συμμετέχουν πρόσωπα από τον επιχειρηματικό κόσμο, τον τουρισμό, την εστίαση, την αγροτική παραγωγή, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο επιχειρηματίας του τουρισμού Γιώργος Κωνσταντινίδης, ο Γιάννης Αλπέας από τον χώρο της εστίασης, ο κτηνοτρόφος Θωμάς Μόσχος και ο Δημήτρης Δαφόπουλος, συνιδρυτής της εταιρείας 3Cents, η οποία και εξαγοράστηκε από την Coca-Cola. Από τον χώρο του αθλητισμού συμμετέχει η πρώην παγκόσμια πρωτοαθλήτρια της τεχνικής κολύμβησης Βασιλική Τσικλή, ενώ από το χώρο του πολιτισμού εικαστικός και εκπαιδευτικός Εύα Ρέντζου. Σημαντική τώρα είναι και η παρουσία των πανεπιστημιακών και των επιστημόνων. Μεταξύ άλλων συμμετέχουν ο πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Σπύρος Κίντζιος, ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ο καθηγητής Μανώλης Πλιώνης, ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιώργος Πετράκος, καθώς και αρκετά ακόμη στελέχη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας. Στο οικονομικό επιτελείο του κόμματος τοποθετείται ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης ως αρμόδιος για τα οικονομικά ζητήματα και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής αναλαμβάνει ο Χάρης Τζίμητρας. Παράλληλα, στον τομέα της προστασίας του πολίτη τοποθετείται ο Μαρίνος Κανδάμης με αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη. Τώρα περνάμε στις λεγόμενες πολιτικές μεταγραφές, καθώς στον αυτοσχήμα συμμετέχουν και πρόσωπα που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Από το Μέρα 25 προέρχεται η πρώην βουλεύτρια Φωτεινή Μπακαδήμα, από τον χώρο του Πασόκ Κινάλ προέρχονται ο Μαρίνος Κανδάμης και ο Αντώνης Σαουλίδης, οι οποίοι εντάχθηκαν στο νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ η ηγεσία της Ελλάς παρουσιάζει τη νέα δομή ως ένα σχήμα που συνδυάζει πολιτική εμπειρία, τεχνοκρατική γνώση και κοινωνική εκπροσώπηση. Παράλληλα, η πολιτική οργάνωση του κόμματος φαίνεται να βασίζεται σε 6 κεντρικούς πυλώνες πολιτικής δράσης, όπως ανακοινώθηκε. Πρόκειται για τη ζωή με αξιοπρέπεια και ισχυρό κοινωνικό κράτος, την ισχυρή δημοκρατία, τη δίκαιη ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα στις κρίσεις, την ψηφιακή κυριαρχία και την ισχυρή Ελλάδα στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Μετά λοιπόν από την ανακοίνωση της Κιόδους κυβέρνησης έρχεται και μια σειρά δημοσκοπήσεων που καταγράφουν τη σημαντική κινητικότητα στο χώρο της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα λοιπόν με την πρόσφατη έρευνα της Real Polls, στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται σταθερά πρώτη με 28,3% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ακολουθεί με 21,4%. Η διαφορά λοιπόν των δύο κομμάτων διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στις 6,9 μονάδες. Στην ίδια μέτρηση, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καταγράφει ένα 11,9 και βρίσκεται στην τρίτη θέση, με το Πασόκ να ακολουθεί με 9,9%. Στη συνέχεια έρχεται το ΚΚΕ με 6,4, η Ελληνική Λύση με 5,1, η Φωνή Λογικής με 3,6 και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,1. Εκτός Βουλής καταγράφονται το Μέρα 25 και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα περνάμε στην ερώτηση για την πρόθεση ψήφου, όπου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνεται 25,8%, παρουσιάζοντας βέβαια μια μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Ενώ η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφεται στην Ελλάς, η οποία εμφανίζει άνοδο 4,1 μονάδων, φτάνοντας στο 18,2%. Οι αναλυτές της εταιρείας αποδίδουν την ενίσχυση αυτή στην απορρόφηση του σημαντικού μέρους της λεγόμενης αντισυστημικής ψήφου, καθώς και στη μετακίνηση ψηφοφόρων από τον χώρο του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, της Πλεύσης Ελευθερίας, του Μέρα 25, αλλά και της Εποχής.
Τώρα ένα ακόμα στοιχείο που καταγράφεται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι η αυξημένη διάθεση για πολιτική αλλαγή. Σύμφωνα με τη μέτρηση, το 46,8% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί αλλαγή στη διακυβέρνηση της χώρας, με το 31,8% να θεωρεί ότι η προτεραιότητα αποτελεί η σταθερότητα και η συνέχεια. Η εταιρεία των δημοσκοπήσεων εκτιμά ότι η συγκεκριμένη τάση λειτουργεί ευνοϊκά για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία επιχειρεί να εμφανιστεί ως ο βασικός εκφραστής της αντιπολιτευτικής ψήφου. Ενώ την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να διατηρεί μια ισχυρή εκλογική βάση, καθώς περίπου ένας στους τρεις πολίτες συνδέει τη σταθερότητα με τη συνέχιση της σημερινής διακυβέρνησης. Τώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία για τη δυνητική ψήφο, καθώς η Ελλάδα εμφανίζεται να διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη δεξαμενή πιθανών ψηφοφόρων μετά τη Νέα Δημοκρατία και να συγκεντρώνει τη σημαντική θετική προδιάθεση από τους πολίτες που εξετάζουν το ενδεχόμενο της αλλαγής πολιτικής επιλογής. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ καταγράφει περιορισμένη εκλογική οροφή και υψηλά ποσοστά αρνητικής ψήφου. Το 31,9% των πολιτών εκτιμά ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα είναι η δεύτερη πολιτική δύναμη στις επόμενες εκλογές, ενώ το 18,8% θεωρεί ότι τη θέση αυτή θα καταλάβει το ΠΑΣΟΚ. Το επόμενο διάστημα λοιπόν αναμένεται να φανεί αν αυτή η νέα οργανωτική δομή και το διευρυμένο σχήμα των αρχών θα μπορέσουν να μετατρέψουν τη δημοσκοπική δυναμική σε μια σταθερή πολιτική επιρροή και να διαμορφώσουν φυσικά και νέους συσχετισμούς όχι μόνο στον χώρο της κεντροαριστεράς αλλά της αντιπολίτευσης γενικότερα.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Βαλένθια στην Ισπανία. Αποτελεί έναν από τους ιδανικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με τον ποταμό Τούρια να διασχίζει την πόλη, συνδυάζοντας την ισπανική κουλτούρα μεταξύ μοντέρνου και παραδοσιακού. Επίσης, η Βαλένθια είναι η πατρίδα της παέγιας. Δεν γίνεται να βρεθείς εκεί και να μην γευτείς ένα από τα καλύτερα φαγητά. Είναι ένα πιάτο που παρασκευάζεται σε μεγάλο ρηχό ταψί και αποτελείται κυρίως από ρύζι, λαχανικά, πάπρικα, σαφράν. Πολλές παραλλαγές της έχουν μείγμα θαλασσινών, άλλες έχουν κρέας, μερικές είναι απλώς χορτοφαγικές. Όπως και να την απολαύσεις, η παέγια είναι νοστιμότατη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Μέρα σε εξέλιξη» και επιστρέψαμε για να περάσουμε στα νέα από τη Μέση Ανατολή. Καθώς σήμερα ξεκίνησε η περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε χώρες του Περσικού Κόλπου, σε μια χρονική στιγμή που η Μέση Ανατολή παραμένει σε κατάσταση εύθραυστης αποκλιμάκωσης μετά τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ και την συμφωνία πλαίσιο με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των κρίσιμων ενεργειακών και ναυτιλιακών οδών. Ο Ρούμπιο θα επισκεφτεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν με βασικό στόχο να καθησυχάζει τους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο μετά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η συμφωνία με το Ιράν. Ήδη από την πρώτη στάση του στο Αμπού Ντάμπι, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον δεν θα αποδεχτεί την επιβολή διοδίων ή τελών στο στενό του Ορμούς, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι καμία χώρα δεν έχει δικαίωμα να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαχειριστεί τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει από το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν, το οποίο προβλέπει στη σταδιακή επαναλειτουργία των στενών και μηχανισμούς επιτήρησης και διαχείρισης της περιοχής, με τη συμμετοχή διεθνών και περιφερειακών παραγόντων. Η συμφωνία αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις, με το Ιράν να επιμένει στην κυριαρχία του επί των χωρικών του υδάτων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επανέλαβε ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα επανέλθουν στην προπολεμική κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό. Από την άλλη πλευρά τώρα, η Αμερικανική διπλωματία επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να διασφαλίζει την πλήρη ελευθερία της διέλευσης και τους μηδενικούς περιορισμούς. Παράλληλα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ έχει θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης για περίπου 11.000 ναυτικούς που είχαν εγκλωβιστεί στον Περσικό κόλπο, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία ναυτιλιακών εταιριών, έχουν ήδη απεγκλωβιστεί πάνω από 170 πλοία. Η σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοείας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί κάτω από τα $75 το βαρέλι, αφού μειώνονται οι φόβοι για την πλήρη διακοπή ροών από την περιοχή. Στο διπλωματικό πεδίο τώρα, οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να επανεκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης να παραμένει το βασικό σημείο τριβής. Το Ιράν επιμένει ότι δεν θα επιτρέψει την πρόσβαση διεθνών επιθεωρητών στις πληγήσεις εγκαταστάσεις χωρίς τελική συμφωνία και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι, υποστηρίζει ότι οι επιθεωρήσεις θα προχωρήσουν κανονικά. Η Τεχεράνη από την πλευρά της έχει αναστείλει τη συνεργασία της με τον ΔΟΑΕ μετά τις επιθέσεις που δέχθηκαν πυρηνικές τις εγκαταστάσεις, ενώ παράλληλα απορρίπτει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί συμφωνίας για έναν πλήρη διεθνή έλεγχο. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου έκανε λόγο για δήλωση ήττα στον ΗΠΑ, αναφερόμενος στις εξελίξεις γύρω από το μνημόνιο κατανόησης. Την ίδια στιγμή στο Λίβανο η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας στο Νότιο Λίβανο ακόμη και αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα. Όπως αναφέρει, 200.000 κάτοικοι δεν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας και απειλές από τις ένοπλες ομάδες. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά «Δεν αποσυρώμαστε».
Μάλιστα, δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ στο Λίβανο συνεχίζονται οι συγκρούσεις χαμηλής έντασης και οι επιχειρήσεις του Ισραηλινού στρατού με τη Βηρυτό να καταγγέλει παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για κατοχή τμήματων του νότου της χώρας και η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης. Περνώντας στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο, η επίσκεψη του Ρούτε στον Λευκό Οίκο και οι επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ έρχονται να αναδείξουν και εντάσεις εντός του ΝΑΤΟ. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την απροθυμία ευρωπαϊκών συμμάχων να στηρίξουν τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. Ο Υπουργός Άμυνας τον ΗΠΑ μίλησε για τζαμπατζίδες συμμάχους, εντείνοντας τη ρητορική πίεση προς τον ΝΑΤΟ. Την ώρα που η συμμαχία επιχειρεί να διαχειριστεί τις συνέπειες της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στις διεθνείς ισορροπίες ασφαλείας. Γι' αυτό μέσα σε αυτό το περιβάλλον η προετοιμασία της επόμενης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αποκτά και ιδιαίτερη βαρύτητα με τις διαφωνίες για τη στάση απέναντι στο Ιράν και τον ρόλο των ΗΠΑ να δημιουργούν ένα σύνθετο και εύθραυστο πλαίσιο. Οι διπλωματικές πρωτοβουλίες λοιπόν συνεχίζονται. Η επόμενη περίοδος θα δείξει αν η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μπορεί πραγματικά να αντέξει ή αν πρόκειται για μια προσωρινή ανάπαυλα σε μια μακρά αλυσίδα εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Θα περάσουμε σε μια σύντομη μουσική παύση και επιστρέφουμε.

Επιστροφή στην εκπομπή μέρα σε εξέλιξη με την ανακεφαλαίωση της σημερινής κεντρικής επικαιρότητας. Μετά τη μία το μεσημέρι, αύριο Πέμπτη, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Κατηγορηματικά αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatargate το πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όπως αναφέρει, δεν πρόκειται για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αλλά για διαδικασία που κινήθηκε από τη βελγική αστυνομία και χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του. Ολοκληρώθηκαν με πορεία έξω από το Υπουργείο Εργασίας οι απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στον επισητισμό, τον τουρισμό, τις οικοδομές και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Προειδοποίησαν μάλιστα ότι αν δεν υπάρξουν λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν ακόμη και μέσα στην τουριστική περίοδο αλλά και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε διάφορες περιοχές της χώρας με τα κύρια αιτήματα να αποτελούν τη μείωση του κόστους παραγωγής, την επιτάχυνση των πληρωμών επιδοτήσεων και τις αποζημιώσεις, όπως και η επίλυση εκκρεμών προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα. Στο κόμβο των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη παρατάχθησαν δεκάδες τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα στα Χανιά πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία αγροτών και κτηνοτρόφων. Την αποχώρηση του από το πολιτικό εγχείρημα που συνδέεται με τη Μαρία Καρστιανού ανακοίνωσε ο Βασίλης Κοκοτσάκης. Σε δημόσια ανάρτησή του αναφέρει ότι το εγχείρημα ξεκίνησε ως ένα κίνημα πολιτών, ωστόσο όπως υποστηρίζει δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με τις αρχικές του προσδοκίες. Για την υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και αρμόδιες αρχές λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ δεν έχει υπάρξει καμία πολιτική ή θεσμική παρέμβαση στην εξέλιξη της υπόθεσης, όπως δήλωσε. Ένας 58χρονος αγρότης στην πόλη Λόντι της Βόρειας Ιταλίας είναι το πρώτο θύμα της θερμοπληξίας από το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με συνολικά 16 μεγάλες ιταλικές πόλεις να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει και προβλήματα ηλεκτροδότησης, ενώ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Κατηγορηματικά απέρριψε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ τις κατηγορίες περί γενικευμένης διαφθοράς που πλήττουν την κυβέρνησή του και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα σε ομιλία του ενώπιον των βουλευτών, όπου και υποστήριξε ότι επιχειρείται να δημιουργηθεί εικόνα μιας συνολικής διαφθοράς που, όπως είπε, δεν υφίσταται. Οι πιέσεις προς την κυβέρνηση εντάθηκαν μετά την καταδίκη του πρώην Υπουργού Μεταφορών, Χωσέ Λουίς Άμπαλο, σε κάθειρξη 24 ετών για υποθέσεις διαφθοράς, ενώ στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η σύζυγος του Πρωθυπουργού Μπεγκόνια Γκόμεθ, σε βάρος της οποίας έχει επιβληθεί η απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία.

Ήταν η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβαρίαν. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβαρίαν, στους 102 και 2 στο FM και στο radioalivarian.gr. Σήμερα το απόγευμα στις 7, όπως και κάθε Τετάρτη, έρχεται η Ελισάβετ Πετρίδου με την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Φυσικά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του Radio Olivariana on demand στο radioolivariana.gr. Καλό σας απόγευμα.

0: Radιο Αλιβέρι 1.
1: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
2: Συντονίσου. Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Μάρκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκο. Τέλο πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σα πάω για λίγο πίσω. Στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Ατίκ και λέγεται Ζητάτε να σα πω. Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να

0: FM. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David MacTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο όπου θα έρθει η υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ψάχνεις ασφάλεια, ψάχνεις επιλογές. Το Cosmote Insurance έγινε Magenta Insurance για να σου προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές ασφάλισης. Στο magentainsurance.gr συγκρίνεις προσφορές από τις 20 μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, βρίσκεις την πιο οικονομική για αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό και ασφαλίζεσαι online σε μόλις 5 λεπτά. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις υγείας και της επιχείρησής σου. Από το όχημα μέχρι την επιχείρηση, όλα ξεκινούν από το Magenta Insurance.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες, εδώ κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Στόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
1: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
0: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
1: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
0: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
1: Ή θέλει επαγγελματία.
2: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
3: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
0: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
1: Επιτέλους, ναι!
4: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ακούτε την εκπομπή «Εκτός συχνότητας». Μια εκπομπή για εσάς που νιώθετε ότι κάπου δεν ταιριάζετε. Για εσάς που φοβάστε μήπως είστε πολύ διαφορετικοί. Για εσάς που έχετε κουραστεί να προσποιήσετε ότι είστε κάποιοι άλλοι. Και για εσάς που παρά τις δυσκολίες, παρά τους φόβους, παρά τις απογοητεύσεις, ακόμα πιστεύετε ότι αξίζει να παλέψετε για να γίνετε αυτό που πραγματικά είστε.

Είμαι η Ελισάβετ Πετρίδου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες προσεγγίζοντας αυτό που όλοι επιθυμούμε αλλά λίγοι τολμάμε να παραδεχτούμε, την αναζήτηση του αληθινού μας εαυτού, μέσα από ταινίες, βιβλία και πολλή μουσική. Από τον Έλβις μέχρι το Σιδηρόπουλο, από τον Μπόι μέχρι τις Τρύπες, όλοι μας έχουν δείξει έναν δρόμο. Να είμαστε αληθινοί, να μην φοβόμαστε να ξεχωρίζουμε, να μην τρεπόμαστε για αυτό που είμαστε, να είμαστε εμείς και να αισθανόμαστε καλά.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Τετάρτη βράδυ, μακριά από τους ήχους της πόλης, στο στούντιο του Radio Αλιβέρι 1, σε μια ταξιδιάρικη εκπομπή. Είπαμε, έχουμε μπει και επίσημα στο καλοκαίρι. Και ποιο είναι το πιο χαρακτηριστικό του καλοκαιριού, εκτός από το καρπούζι? Οι μικρές και οι μεγάλες αποδράσεις. Ή αλλιώς, οι διακοπές. Ακούσαμε Rap Lon από του Zeppelin και σας προτείνω να με ακολουθήσετε σύμφωνα με τις οδηγίες του Rory. Follow me, live στο BBC το 1976.

υπέροχος και μοναδικός Rory Gallagher. Έχετε σκεφτεί ότι ο προγραμματισμός των διακοπών είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο? Είναι κάτι σαν τελετουργικό. Οι άνθρωποι σχεδιάζουν ταξίδια, αναζητούν προορισμούς, συγκρίνουν παραλίες και ανεξερεύνητες διαδρομές και μετρούν αντίστροφα τις ημέρες μέχρι την επόμενη άδεια. Κάποιοι δεν προλαβαίνουν καν να επιστρέψουν από τις διακοπές και σχεδιάζουν ήδη τις επόμενες. Άλλοι το αφήνουν για την καινούργια χρονιά και κάποιοι το αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Όλοι όμως έχουν

πράγμα στο μυαλό τους. Την επιθυμία για απόδραση. Bruce Springsteen, Born to Run.

Μήπως παρατηρήσατε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε? Διακοπές και απόδραση. Δεν είναι περίεργο? Αν πάρουμε την πραγματική ερμηνεία αυτών των δύο λέξεων, διακοπές είναι η προκαθορισμένη περίοδος αποχής από την υποχρεωτική καθημερινή δραστηριότητα. Η λέξη απόδραση σημαίνει διαφυγή, δραπέτευση και χρησιμοποιείται κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά για την προσωρινή αποχή από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Και εδώ αναρωτιέμαι, ποιο είναι το πραγματικό νόημα των καλοκαιρινών διακοπών και από τι θέλουμε να αποδράσουμε? Red Hot Chili Peppers, Road Tripping.

Έχουμε φτιάξει τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο που η καθημερινότητά μας χαρακτηρίζεται από έναν διαρκή αγώνα. Τρέχουμε για να προλάβουμε να είμαστε έγκυρα στην εργασία μας, να πάμε τα παιδιά στο σχολείο, στις δραστηριότητές τους, να προλάβουμε το σούπερ μάρκετ, να συναντηθούμε με φίλους. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ωράρια, προθεσμίες, την κίνηση στους δρόμους, τον χρόνο που δεν φτάνει. Και το περίεργο ξέρετε ποιο είναι? Ότι όλα αυτά μας δημιουργούν μια αίσθηση ασφάλειας. Tom Petty, Running Down the Dream.

Για κάποιους ανθρώπους, η ρουτίνα της καθημερινότητας συνδέεται με μια ψευδαίσθηση σταθερότητας και καθήκοντος. Γιατί έχουν πιστεί ότι αυτή είναι η ζωή τους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι όσο περισσότερα κάνουν, τόσο πιο ικανοί είναι, ότι μεγαλώνει η αξία τους. Άλλοι επιδιώκουν να έχουν συνεχώς ασχολίες και καθόλου ελεύθερο χρόνο σαν λύση για να αντιμετωπίσουν τη μοναξιά. Και άλλοι γιατί αντιμετωπίζουν δυσκολίες και είναι αναγκασμένοι να το κάνουν. Να γιατί χρησιμοποιούμε τις λέξεις διακοπές και αποδράσεις. Γιατί είναι συνδεδεμένες κατά κύριο λόγο με ευχάριστα συναισθήματα. Κάτι έχουν να πούν οι Pulp γι' αυτό. Life must be so wonderful. Από το άλμπουμ Freaks το 1987, όταν δεν ήταν το καλύτερο ίσως Britpop συγκρότημα και η μουσική τους ήταν ακόμα μόνο για λίγους.

Το θέμα διακοπές δεν είναι κάτι απλό. Κρύβει πίσω του ανεξερεύνητα μυστικά και αλήθειες για την προσωπικότητα, τις ανάγκες, αλλά και τον τρόπο ζωής που θα θέλαμε να έχουμε. Θα σας εξηγήσω. Έχετε σκεφτεί εσείς τι τύπος διακοπών είστε? Τις προγραμματίζετε μήνες πριν ή την τελευταία στιγμή? Σύμφωνα με την ψυχολογία, ο τρόπος που ένα άτομο οργανώνει τις διακοπές του μπορεί να δώσει ενδείξεις για ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας, ανάγκες, ακόμα και τρόπους διαχείρισης του άγχους. Σκεφτείτε το όσο ακούμε. Τι άλλο θα έβαζα μετά από Pulp? Suede. Life is golden.

σκεφτήκατε τις ερωτήσεις. Ακούστε τι απαντούν οι ειδικοί. Τα άτομα που προγραμματίζουν έγκαιρα τις διακοπές τους συχνά εμφανίζουν υψηλή ανάγκη για έλεγχο και προβλεψιμότητα. Έχουν ευσυνειδησία, καλή οργάνωση, υπευθυνότητα και προγραμματισμό. Έχουν την τάση να δουλούν ευχαρίστηση όχι μόνο από το ταξίδι, αλλά και από την προετοιμασία του. Επίσης, νιώθουν την ανάγκη να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά το χρόνο και τα χρήματά τους. Από την άλλη όμως, έχουν μειωμένη ανοχή στην αβεβαιότητα. Η έγκαιρη οργάνωση μπορεί να λειτουργεί ως πηγή ασφάλειας και να μειώσει το άγχος πριν από το ταξίδι. Για τη συνέχεια, όχι blur, αλλά green day, holiday.

Διακοπές λοιπόν. Όσες και όσοι τις επιλέγουν την τελευταία στιγμή, έχουν μεγαλύτερη άνεση απέναντι στην αβεβαιότητα. Είναι δεκτικοί σε νέες εμπειρίες. Είναι αυθόρμητοι και να ζητούν την περιπέτεια και την έκπληξη. Έχουν μικρότερη ανάγκη για λεπτομερή έλεγχο και μεγαλύτερη τάση για ανάληψη ρίσκου. Για κάποιους ανθρώπους, η αυθόρμητη απόφαση ενισχύει το αίσθημα ελευθερίας και φυγής φυσικά από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κινούνται ανάμεσα στα δύο άκρα. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να οργανώνει νωρίς τα βασικά στοιχεία του ταξιδιού, όπως είναι η μεταφορά και η διαμονή, αλλά να αφήνει ελεύθερο το καθημερινό πρόγραμμα. Αυτό συχνά θεωρείται ένδειξη ισορροπίας μεταξύ ανάγκης για ασφάλεια και ανάγκης για εξερεύνηση. Muse, Sunburn Live, από το Άμστερνταμ το 2001. Thank you.

Πάντως, άσχετα με όσα λένε οι έρευνες, οι οργανωμένες διακοπές δεν σημαίνουν πάντα αγχώδη προσωπικότητα, ούτε της τελευταίας στιγμής ανώριμη ή παρορμητική. Συνήθως αποκαλύπτουν ποια ψυχολογική ανάγκη είναι πιο έντονη, για έλεγχο και σιγουριά ή για ελευθερία και νέες εμπειρίες. Εσείς πού βρίσκεστε αυτή την περίοδο? Μήπως θα έπρεπε να σκεφτείτε καλύτερα τον τρόπο ζωής σας και να κάνετε τις αλλαγές στην καθημερινότητα, αντί να περιμένετε τις διακοπές?

Και μετά τους Ted Kennedys και το Holiday in Cambodia, σας έχω και άλλη ερώτηση. Πώς επιλέγετε να περάσετε τις διακοπές σας? Τηρείτε αυστηρό πρόγραμμα ή προτιμάτε την ελευθερία? Θέλετε ηρεμία ή ένταση? Βουνό ή θάλασσα? Κάποιοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις διακοπές τους σαν ένα ακόμα έργο προς ολοκλήρωση. Η ξεκούραση μετατρέπεται σε πρόγραμμα, η εμπειρία σε περιεχόμενο για τα κοινωνικά δίκτυα και η απόδραση σε έναν ακόμη καταναλωτικό στόχο. Πίσω όμως από τον τόπο που θα επισκεφθούμε ή τις δραστηριότητες που θα επιλέξουμε, κρύβονται οι φαθύτερες ανάγκες μας, που στην καθημερινότητα αγνοούμε. Ramones, Rockaway Beach.

Ίσως το σημαντικότερο δώρο των διακοπών είναι η επανασύνδεση με τη φύση. Ένας από τους αναγνωρισμένους κορυφαίους βιολόγους στον κόσμο, ο Edward Osborne Wilson, έγραψε μια σειρά από βιβλία για τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Ο Wilson υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι διαθέτουν μια έμφυτη τάση σύνδεσης με το φυσικό περιβάλλον. Η θάλασσα, τα βουνά, τα δάση και ο ανοιχτός ορίζοντας δεν αποτελούν απλώς ευχάριστα σκηνικά. Ανταποκρίνονται σε βαθιές ψυχολογικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί εξελικτικά. Το βιβλίο του «Το νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης» που εκδόθηκε το 2015 αποτελεί μια κατάθεση ψυχής που όλοι οφείλουμε να διαβάσουμε. Πρώτα όμως θα ακούσουμε Echo and the Bunnymen, «Nothing Lasts Forever».

Και τώρα θα σας μιλήσω για την περιβαλλοντολογική ψυχολογία. Είναι ο κλάδος που μελετά τη δυναμική αλληλεπίδραση ανάμεσα στον άνθρωπο και το φυσικό ή δομημένο περιβάλλον του. Εξετάζει πώς ο χώρος επηρεάζει τη συμπεριφορά, την ψυχολογία και την ευημερία μας και αντίστροφα, πώς οι πράξεις μας διαμορφώνουν το περιβάλλον. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες τάσεις που συνδέονται με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν ξεκούραση. Τα λεγόμενα μπλε τοπία, νερό, θάλασσα, λίμνες, συνδέονται συχνά με χαμηλότερα επίπεδα ψυχικής έντασης και ευκολότερη ψυχολογική αποκατάσταση από την καθημερινή κόπωση. Για τη συνέχεια, The National, Sea of Love.

Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν άνθρωποι που περιγράφουν την αίσθηση της θάλασσας σχεδόν με πνευματικούς όρους. Ανάμεσα σε αυτούς είμαι και εγώ. Έχω μεγάλη αδυναμία στη θάλασσα. Την αγαπάω κάθε εποχή. Γιατί η θάλασσα συνδέεται με τη ροή. Το απέραντο του ορίζοντα λειτουργεί ως υπενθύμηση ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από τις καθημερινές μας ανησυχίες. Μπροστά στη θάλασσα, τα προβλήματα επανατοποθετούνται στις σωστές τους διαστάσεις. Για μένα προσωπικά η θάλασσα είναι κάθαρση, αποφόρτιση και επανασύνδεση με τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακούφιση μετά από μια κουραστική μέρα από μια βουτιά στο απέραντο γαλάζιο. Νιώθω ότι όλη η ένταση διαλύεται στο νερό. Γι' αυτό θα ακούσουμε άλλο ένα θαλασσινό τραγούδι, Water Boys, This is the Sea.

Λέγοντας για το απεράντο γαλάζιο, μου ήρθε στο μυαλό η πολύ αγαπημένη μου και πολύ γνωστή ομώνυμη γαλλική ταινία του 1988 στη σκηνοθεσία του Λικ Μπεσόν. Μεγάλο μέρος της ταινίας έχει γυριστεί στην Αμοργό και αποτελεί μια εκτεταμένη δραματοποιημένη διασκευή της πραγματικής ιστορίας δύο διτών οι οποίοι ήταν πρωταθλητές της ελεύθερης κατάδυσης στον 20ο αιώνα, του Ζακ Μαγιόλ και του Έζο Μαγιόρκα. Στην πραγματικότητα, ενώ πράγματι ήταν και οι δύο κορυφαίοι καταδύτες, δεν συναγωνίστηκαν ποτέ μεταξύ τους, ούτε και ξεπέρασαν τα 120 μέτρα, αλλά ούτε και πέθαναν κατά τη διάρκεια της κατάδοσης. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθώ να αγαπώ την ταινία και μου αρέσει να την ξαναβλέπω.

Το Always the Sun που μόλις ακούσαμε ήταν από τους δικούς μας The Last Drive. Είδατε τι έγινε τώρα, επηρεάστηκα από την προσωπική μου προτίμηση και παραλίγο να ξεχάσω τα άτομα που προτιμούν το βουνό. Το οποίο συνδέεται με την υπέρβαση, την αυτογνωσία, την προσπάθεια και την αναζήτηση προοπτικής. Οι άνθρωποι που το επιλέγουν αναζητούν ησυχία και απομάκρυνση από τα πλήθη, την επαφή με τη φύση και την αυθεντικότητα. Έχουν περισσότερο ανάγκη για αυτοσυγκέντρωση και ενδοσκόπηση ή για πρόκληση, για εξερεύνηση που προσφέρουν η πεζοπορία και η αναρρίχηση. Ή απλά θέλουν την ησυχία τους, κάτι για το οποίο το βουνό ενδείκνυται.

και αυτοί ήταν οι Hooters και Hard Rockin' Summer. Κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι οι διακοπές αποτελούν ευκαιρία για ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις. Μακριά από το άγχος εργασίας και των αδιάκοπων υποχρεώσεων, μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο στην οικογένεια, στους φίλους ή στο σύντροφό μας ή στη σύντροφό μας. Αναζητήστε κοινές εμπειρίες. Αφαιθείτε σε συζητήσεις χωρίς τέλος χρόνου και ζήστε κοινές στιγμές χαλάρωσης. Δεν θα νιώσετε μόνο πιο κοντά στους αγαπημένους σας, αλλά θα ενισχύσετε τους δεσμούς σας και θα δημιουργήσετε αναμνήσεις που θα σας βοηθήσουν να ξεπερνάτε τη ρουτινά της καθημερινότητας.

ο Pete Townshend στα καλύτερά του. Και μετά τους Who και το Summertime Blues, και επειδή είμαστε σε διακοπές και έχουμε χρόνο, που λέει ο λόγος τώρα, σας προτείνω άλλο ένα βιβλίο. Το βιβλίο του καλοκαιριού. Είναι ένα μυθιστόρημα γραμμένο από τη Φιλανδο-Σουηδή συγγραφέα Τούβε Γιάνσον το 1972. Αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού κοριτσιού και της γιαγιάς του που περνούν ένα καλοκαίρι σε ένα μικροσκοπικό απομονωμένο νησί στον κόλπο της Φινλανδίας. Το βιβλίο εξερευνά τον ευαίσθητο δεσμό μεταξύ δύο γενεών, τη θλίψη και την ήσυχη μαγεία του φυσικού κόσμου, προτείνοντας μια διαφορετική μορφή ευτυχίας. Για τη συνέχεια, Van Allen και Summer Nights.

Αυτά για όσες και όσους επιλέξουν να πάνε διακοπές. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν πάνε. Κάποιοι γιατί οι αυξημένες επαγγελματικές ή προσωπικές τους υποχρεώσεις δεν τους το επιτρέπουν. Άλλοι γιατί επιλέγουν να διαθέσουν τα χρήματα αυτά σε μακροπρόθεσμους στόχους αντί για ολιγοήμερες αποδράσεις. Κάποιοι άλλοι γιατί θεωρούν τις διακοπές υπερτιμημένες και επιλέγουν συνειδητά να μείνουν σπίτι γιατί πιστεύουν ότι είναι περισσότερο ταλαιπωρία παρά ξεκούραση. Αυτοί επιλέγουν την ηρεμία της άδειας πόλης, χωρίς την πολυκοσμία, την κίνηση στους δρόμους και το άγχος προετοιμασίας ενός ταξιδιού. Ή επιλέγουν να περάσουν τη μέρα στο κρεβάτι, όπως ο Μόρισεϊ.

Δυστυχώς, υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που παρόλο που το θέλουν πάρα πολύ, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για αποδράσεις. Το υψηλό κόστος ζωής, η ακρίβεια και οι αυξήσεις σε εισιτήρια και διαμονή έχουν καταστήσει τις διακοπές απρόσιτες για μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2026 από το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών αποκαλύπτει ότι οι μισοί Έλληνες δεν έχουν χρήματα για να πάνε διακοπές. Υπάρχει όμως τρόπος να κάνουμε κάτι ακόμα και αν δεν πάμε. Θα σας πω μετά τους YouTube Every Breaking Wave.

of your dad.

Για όσες και όσους από εμάς επιλέξουμε για οποιοδήποτε λόγο να μείνουμε σπίτι, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να κάνουμε επιτέλους όλα αυτά τα οποία μας λείπουν τον υπόλοιπο καιρό. Και υπάρχει τάση γι' αυτό και ονομάζεται staycation. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν? Πρώτα απ' όλα να δούμε ταινία στο μπαλκόνι. Το Before Sunrise, πριν την Ανατολή, είναι μια ρομαντική δραματική ταινία του 1995 σε σκηνοθεσία Richard Kinlater και σενάριο του ίδιου και Kim Creason. Με θέμα μια αυθόρμητη γνωριμία, μας προσφέρει μια καλοκαιρινή βόλτα στα σοκάκια της Βιέννης και συζητήσεις που κρατούν μέχρι το πρωί. REM, Half a World Away.

Γιατί παραπονιόμαστε συνήθως όλο το χρόνο, ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για να πάμε ούτε μια βόλτα. Ωραία λοιπόν. Ευκαιρία να αξιοποιήσετε τις μονοήμερες αποδράσεις που προσφέρει η περιοχή σας. Αν ζείτε κοντά στη θάλασσα, μην χάσετε την ευκαιρία για ένα μπάνιο στις γύρω παραλίες, μια απογευματινή βόλτα απολαμβάνοντας το ηλιοβασίλεμα. Όσοι και όσοι ζείτε κοντά στο βουνό, βρείτε το ιδανικό σημείο για πικνίκ κάτω από τα δέντρα. Κάντε πεζοπορία ή ποδηλασία με τα παιδιά σας. Όσο για τα παιδιά της πόλης, εκμεταλλευτείτε τα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής σας και τις δωρεάν εκδηλώσεις. Μπορείτε να παρακολουθήσετε θερινό σινεμά ή ελεύθερες μουσικές βραδιές και δωρεάν καλοκαιρινές συναυλίες. Arcade Fire, The Suburbs.

Γιατί άλλο παραπονιέστε? Ότι δεν έχετε χρόνο για τους αγαπημένους σας. Ωραία λοιπόν, ευκαιρία να παίξετε ξέγνιαστα με τα παιδιά σας. Να αφιερώσετε χρόνο στον ή στη σύντροφό σας. Και επιτέλους, να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας. Κάντε ένα χαλαρωτικό μπάνιο και απολαύστε την απόλυτη ησυχία μακριά από την ένταση καθημερινότητας. Θυμηθείτε τις αγαπημένες σας δραστηριότητες. Διαβάστε ένα βιβλίο, ασχοληθείτε με τη ζωγραφική ή τη φροντίδα των φυτών σας. Μαγειρέψτε μια συνταγή που πάντα θέλετε να δοκιμάσετε, αλλά δεν είχατε χρόνο, και απολαύστε την στο μπαλκόνι σας, παρέα με αγαπημένα πρόσωπα. Γιατί το αληθινό νόημα των διακοπών δεν βρίσκεται στους εξωτικούς προορισμούς, ούτε στην πολυτέλεια. Βρίσκεται στην ικανότητά μας να σταματήσουμε για λίγο, να απολαύσουμε το παρόν, να φροντίσουμε τον εαυτό μας και να εκτιμήσουμε τις απλές στιγμές της ζωής.

με τους Judas Priest και Heading Out to the Highway, φτάσαμε στο τέλος μιας ταξιδιάρικης εκπομπής. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι ότι οι διακοπές είναι μια υπενθύμηση ότι η ευτυχία κρύβεται στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να ζούμε και να βιώνουμε κάθε στιγμή. Αυτό είναι το αληθινό νόημα των διακοπών. Αυτό όμως ήταν και όλο για απόψε. Θα σας καληνυχτήσω με τους Harry Kane, heavy metal συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1985. Θα τους ακούσουμε σε μια διασκευή του γνωστού Hit the Road Jack του Ray Charles. Καλό βράδυ!

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να, ορίστε. Το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
3: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και 5 μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι,

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ'

0: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβερί 1. Ράδιο Αλιβερί 1.
1: L is for the way you look at me. O